0: Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας, ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin, συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. Hits only.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι 6.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
3: Νέα York!

πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα από τις 31 Αυγούστου μόνο στον Choice FM. Come get me something I can feel. Choice FM.

0: Zeta. Zeta Vision. Ένα με σένα.
1: Zeta Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
0: Hits only. Hits only.

0: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nuts Get Pub Breakfast μέχρι τις 12.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
2: Ψάχνεις τα πάντα για το σπίτι. Στο

0: Είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
0: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.

0: Άντε και καλή μας εβδομάδα.
1: Ρε, για μένα λέει αυτό το τραγούδι.
0: Γιατί?
1: Είμαι ο Mr. Know It All, δεν το καταλάβεις τόσο καιρό.
0: Ότι το έχω καταλάβει, αλήθεια είναι ότι το έχω καταλάβει. Και ότι είσαι έτσι και ότι είσαι κρίμα και ότι αρχίζω σιγά σιγά και σε λυπάμαι, δεν ξέρω. Νιώθω λίγο άσχημα που σε έχω, δεν ξέρω, σε λυπάμαι, είσαι ένα κρίμα ρε παιδί.
1: Καταλήξαμε σε αυτό, δηλαδή από τότε τα ξέρω όλα, συζητάμε πόσο πολύ για λύπηση είμαι.
0: Σε λυπάμαι ρε άντι μου, πολύ μου κουράζεσαι και φοβάμαι μην μου πάθεις τίποτα, δεν ξέρω.
1: Μην μου πάθεις τίποτα. Όχι βρε, μια χαρά, εντάξει. Έλα, καλή καρδιά, άμα την έχεις να είναι καλά.
0: Βιταμίνες παίρνεις.
1: Βεβαίως, okay, βεβαίως, τα πάντα όλα. Κυρίες και κύριοι, είναι η Νάτι Τούζα.
0: Είναι ο Άντι Παναγιώτου. Και είναι το
1: πολύ.
0: Choice Breakfast.
1: Ναι, με τη χορηγία της Σίτα, by
0: πάντα,
1: the way.
0: Πάντα.
1: Μ' αρέσει γιατί είναι το Άντι, Νάτι, καταλάβες.
0: Μ' αρέσει.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι...
0: Ωραία. Άντι, Νάτι.
1: Ναι.
0: 98-2-104-3, Choice FM φυσικά, είστε συντονισμένοι, είμαστε εμείς εδώ, κάνουμε όλη τη δουλίτσα για να σας φτιάξουμε τα πρωινά σας και τις μέρες σας να ξεκινάνε με πολύ ενέργεια και πολύ χαμόγελο.
1: Θα θέλαμε λοιπόν και αν έχετε και την ευχέρεια και είστε λίγο χαλαροί, τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Ήδη βλέπω τις πρώτες καλημέρες,
0: τα οποία έχουν αρχίσει και έρχονται από τις 6 και 4. Είμαι εδώ πέρα νωρίς και έρχονται τα μηνύματα και απαντάω εγώ, εννοείται.
1: Πω, τώρα για να μας πει ότι έρχεται νωρίς, καταλάβατε.
0: Ναι, και ότι απαντάω και στα μηνύματα.
1: Ότι δουλεύει ας πούμε από τις 6 και 4.
0: Τι εννοείς, αφού είμαι εδώ τι να κάνω, να μην απαντήσω στους φίλους μας που μας στέλνουν, ναι.
1: Όχι πολύ καλά έκανες, αλλά ελπίζω μόνο να μην κουράστηκες.
0: Δεν κουράστηκα.
1: Okay. Choice FM.

0: Είναι αυτό ακριβώς που σχολιάσαμε, ότι we work hard and we play hard. Mm-hmm. Και εντάξει, εδώ είναι διαφορετικό το νόημα στο κομμάτι που θυμηθήκαμε του Γκέτα με τον ήλιο και τον Akon. Αλλά ναι, σου λέει να το διασκεδάζεις παράλληλα. Τέλος πάντων, καταλήγεις αυτό το σημείο.
1: Οτιδήποτε και αν γίνεται, πάντα να βλέπεις θετική πλευρά και να το διασκεδάζεις, ρε παιδί. Μια ζωή την έχουμε.
0: Και αν δεν τη γλιτήσουμε.
1: Τι θα καταλάβουμε.
0: Τι θα καζαντήσουμε.
1: Αυτό.
0: Ή τα γκέιτατίζουμε.
1: Δεν το πιασα.
0: Άλλαξα τον Καζατζίδη σε Γκέτα.
1: Αχ, Χριστέ μου. Πρωί-πρωί.
0: Για πες, πώς ήταν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο σου?
1: Πώς ήτανε? Καλό ήταν, εντάξει, τρεχάματα.
0: Δεν μιλήσαμε ιδιαίτερα.
1: Καθόλου δεν μιλήσαμε, νομίζω. Ναι. Μιλήσαμε λίγο. Εντάξει, ξεκινήσανε το Σάββατο τις δραστηριότητες. Τα παιδιά να ευχηθούμε και καλή σχολική χρονιά στα γυμνάσια και τα λύκεια σήμερα που ξεκινάνε. Τα δημοτικά είναι την επόμενη Δευτέρα που ξεκινούν.
0: Σωστό.
1: Οπότε να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά καλή σχολική χρονιά, καλή δύναμη στους γονείς. Άλλη μια χρονιά έτσι να κυλήσει όμορφα και ανέφελα, να πω εγώ.
0: Ναι.
1: Τι?
0: Και να δουλέψουν και λίγο και αυτά.
1: Εννοείται, τι εννοείς?
0: Τα παιδιά ανεξαρτήτως ναι. ηλικίας. Εννοείται, αυτό που λέμε δηλαδή. Εντάξει, τώρα.
1: Τι?
0: Θα ακουστώ ο θείος που θα πει: παιδιά, ζήστε τα σχολικά σας χρόνια, μην βιάζετε να μεγαλώσετε και να διαβάζετε, γιατί εντάξει, είναι σημαντικό να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα.
1: Φυσικά και μια γερή βάση γενικότερα, γιατί το διάβασμα και η μελέτη πάντα κάποτε θα μας ωφελήσει. Η γνώση είναι μεγάλο πράγμα.
0: Αυτό, ό,τι και να ακολουθήσετε, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως, καμιά φορά αυτά στις ηλικίες τις συγκεκριμένες. Δεν τα αντιλαμβάνω.
1: Γιατί εμείς το αντιλαμβανόμασταν όταν πηγαίναμε σχολείο, όχι αργότερα τα μαθαίνεις, αλλά εντάξει, έτσι είναι ο κύκλος της ζωής, μεγαλώνοντας μαθαίνεις.
0: Πόρε φίλε.
1: Τι?
0: Θα γίνεις μία φιλόσοφος εσύ.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ήδη έχω γίνει.
0: Ήδη?
1: Και δεν με εκτιμάται η πλήστη. Τέλος
0: αλήθεια,
1: πάντων.
0: Με τρία παιδιά το φιλοσόφησες πάρα πολύ. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: Νταϊ-νταϊ.
1: Μ' αρέσει πολύ.
0: Ναι, το διασκεδάζουμε εδώ πέρα και νομίζω αυτό βγαίνει προς τα έξω.
1: Καλή μόνο.
0: Τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97-710-710, εδώ που απολαμβάνουμε καθημερινά non-stop hits only. Θες να πάμε να δούμε το σαν σήμερα?
1: Για πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να δούμε πρώτα γιορτούλες, να μας πεις ποιος γιορτάζει. On this
0: day. Σήμερα είναι 7 Σεπτεμβρίου και γιορτάζει η Κασιανή, ο Κασιανός, ο Νησιφόρος, η Ονησιφόρο, η Ονησιφόρα και ο Σόζον.
1: Τέλεια.
0: Εντάξει. Έχουμε παγκόσμιες ημέρες, ε.
1: Ναι, είναι Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας.
0: Μάλιστα.
1: Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Πόσο μου αρέσει αυτό.
0: Αυτό το θέλουμε.
1: Και παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τη μυϊκή δυστροφία του τύπου Ντισέν.
0: Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Σαν σήμερα, ανάμεσα σε διάφορα γεγονότα, το 1936, προσέξτε τώρα, με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά, ιδρύεται η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών. Και συγκεκριμένα δια την διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Υπήρξε ο πρόδρομος της ΕΡΤ.
1: Τι ωραία, ωραία πληροφορία αυτή, μ' άρεσε. Πάμε τώρα στο 1960, όπου ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου, Κωνσταντίνος, κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφους τύπου Dragon.

του γηπέδου. Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα On Air, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM. Choice.

0: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Bachelor of Science στο Computing του CTL Eurocollege και άφησε το προσοντούχο μας προσωπικό να σε εξοπλίσει με ένα μοναδικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της σύγχρονης πληροφορικής σε αυτό το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα πτυχίου. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Le Messos. Be one of the best.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25-22-22-10.
2: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε στη Φανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 ιντσών Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649 τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί, ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
4: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
3: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
5: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο

0: MPM Distributors Limited.
1: The Onyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonyx.art. See you on Planet 9.
2: Στον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: επιχείρηση με ένα πρόγραμμα Cube. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: άμα ήμουνα πλούσια.
1: Πελούσια.
0: Πελούσια.
1: Έρχεται σε πολύ λίγο το Quiz of the Day. Για άλλη μια καλημέρα όμως, που είναι η τρόπη μας. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
0: Είναι ο Άντι Παναγιώτου και είναι το Choice Breakfast.
1: Πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Μην ξεχνάτε ότι έχετε την ευκαιρία να πάρετε 2.000 ευρώ σε καύσιμα το Σεπτέμβριο μέσα από τα ΣΥΤΑ Rewards. Διεκδικείτε μία από τις 4 κάρτες καυσίμων πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία.
0: Κατεβάστε τώρα το My ΣΥΤΑ App, εξαργυρώστε τα Stars και μπείτε στο Rewards και στις κληρώσεις.
1: Και επειδή κάναμε μία εισαγωγή στο άσχετο, πάμε να μιλήσουμε για μία πλούσια Κινέζα,
0: ναι,
1: που χρηματοδότησε σειρά για να παίζει και να φυλάει τον πρωταγωνιστή, ναι, πάνω από 60 φορές.
0: Παιδιά, γιατί όχι, αφού μπορεί η γυναίκα, γιατί να μην το κάνει.
1: Θα κάνω λίγο τώρα την Goldie το απόγευμα.
0: Εγώ τη βγάζω το καπέλο, μπράβο της.
1: Είμαι σίγουρος, ναι, αφού ένα κόλλημα το έχεις. Και θα σας πω ότι ο Zhong Yufei, ανερχόμενος ηθοποιός μικρού μήκους σειρών στην Κίνα,
0: ναι,
1: αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, περιγράφοντας τον εφιάλτη που έζησε στα γυρίσματα.
0: Μάνα μου τον ναι, παρενόχλησε τώρα αυτό. Ξέρεις, κάπου ξεπερνάει τα όρια. Κάνουμε την πλάκα μας, αλλά ναι.
1: Θεωρείται ότι μπήκε στη διαδικασία να γίνει συμπροταγωνίστριά του για να, να τον φυλάει. Ήταν μάλιστα η μόνη επενδύτρια του εγχειρήματος.
0: Για αλήθεια.
1: Ναι. Η γυναίκα, η εύπορη γυναίκα, είχε θέσει δύο απαράβατους όρους για να χρηματοδοτήσει τη σειρά των 50 επεισοδίων. Πρώτον, να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό γυναικείο ρόλο.
0: Λέω.
1: Και δεύτερον, να έχει τον τελικό λόγο στο σενάριο.
0: Ναι.
1: Η εξουσία αυτή της έδινε τον πλήρη έλεγχο, καθώς οποιαδήποτε στιγμή μπορούσε να αποσύρει τη χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα κανείς να μην τολμά να διαφωνήσει μαζί της. Όσο παράλογες και αν ήταν οι απαιτήσεις της.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τώρα. Και ενδεικτικό είναι αυτό που αναφέραμε, ότι το σενάριο που ενέκρινε περιλάμβανε περισσότερες από 60 σκηνές φυγιού.
0: Με φιλούσε με το ζόρι, λέει ο πρωταγωνιστής.
1: Ναι, ναι. Και εντάξει, μάλιστα του κρατούσε και το κεφάλι, δηλαδή, ξέρεις...
0: Έλα, εντάξει, τώρα το παρατραβάμε λίγο, είναι ακραίο αυτό.
1: Είναι, μα γι' αυτό το
0: συζητάμε. Και γιατί δεν τη σταματήσανε τη σειρά, αφού είχε εξελιχθεί σε τέτοιο θρίλερ, ας πούμε, γιατί?
1: Κοίτα, ούτως ή άλλως ήταν άνθρακας ο θησαυρός, αφού η σειρά δεν προβλήθηκε ποτέ, ο παραγωγός αποκάλυψε πως η πλατφόρμα streaming την απέρριψε. Από τα πολλά φυγιά, μάλλον. Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, κρίνοντας ότι οι αμέτρητες και προκλητικές, α, δεν το ήξερα αυτό, σκηνές φυγιού παραβίαζαν τους κανονισμούς περιεχομένου.
0: Εντάξει,
1: είναι
0: ποιο είναι το θέμα όμως? Φίλησε η κοπέλα. Πήρε αυτό που ήθελε. Τώρα έπαιξε, η σειρά δεν έπαιξε, κατάφερε αυτό που ήθελε.
1: Αυτή δεν παίζει ρόλο, δηλαδή.
0: Τελικά πιστεύεις ότι με το χρήμα, άμα έχεις πολύ χρήμα, μπορείς να κάνεις τα πάντα? Η ερώτηση.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να το ψάξω. Για να το πιστέψω εγώ προσωπικά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Γίνεται. Εντάξει, τώρα τι
0: ναι,
1: να.
0: Okay, εντάξει, να ό,τι και να λέμε. Ναι. Άμα έχεις χρήματα, είδες. Και άμα είσαι και λίγο κακομαθημένος και θες όλα να γίνονται όπως θες εσύ. Ναι.
1: Μα μπορώ να το βαρύνω το κλίμα. Δηλαδή και να μιλήσω για ανθρώπους που είναι σε εξουσία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή που έχουν και το χρήμα και την εξουσία και που εκμεταλλεύονται κάποιους άλλους ανθρώπους.
0: Ισχύει.
1: Αν και απ' την άλλη,
0: ναι,
1: αυτοί οι άνθρωποι πάνε γνωρίζοντας πέντε πράγματα.
0: Ποιοι πάνε γνωρίζοντας κάτι?
1: Φίλε, το κλασικό, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα το δώσω.
0: Ναι.
1: Και να το πάρει το ποτάμι.
0: Πάρει.
1: Με τον καναλάρχη, ας πούμε.
0: Α, ναι, οκ, okay, εντάξει, το πήγες αλλού εσύ τώρα.
1: Πηγαίνει ο άνθρωπος εκεί, ξέρει ότι είναι έτσι ο καναλάρχης, οποιοςδήποτε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν φωτογραφίζω κάποιον τώρα, έτσι. Είμαι πολύ flat στο μυαλό μου. Αν και ξέρουμε παραδείγματα. Κλείνω την παρένθεση. Και εντάξει, δεν σου λέω θα βάλει χέρι στον άνθρωπο. Συνήθως στις γυναίκες. Θα
0: υποβάλει τον εαυτό του σε μια διαδικασία
1: θα
0: να ανεχτεί κάποια πράγματα για να μην, χωρίς να μιλάει, για να κερδίσει κάτι άλλο.
1: Ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι.
0: Είτε είναι μια δουλειά, είτε είναι μια θέση πιο υψηλόβαθμη, είτε.
1: Μα το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεσαι εσύ ο ίδιος αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλεις τελικά να πάρεις τη θέση με αυτόν τον τρόπο, γιατί θα σου πει, ξέρεις, μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση σε δείπνο. Για παράδειγμα, λέω. Αλλά να έχει άλλες προθέσεις. Δεν είναι ότι είναι κακό το δείπνο, αλλά.
0: Έχεις δει τέτοια γύρω σου γενικότερα? Τόσα χρόνια δουλεύεις, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, όχι τόσο. Δηλαδή, εντάξει, επειδή είμαστε ραδιόφωνο, λίγο η τηλεόραση. Ναι, άνοιξε την πόρτα, ναι. Τινγκ, τινγκ. Παρακαλώ. Hello. Thank you. Have a nice day. Μπράβο στον φίλο μας, ήρθε ο καφές μου και μπορώ να φορτίσω τις μπαταρίες. Εντάξει.
0: Φόρτιστες.
1: Άντε, πάμε παρακάτω τώρα. Το κλείνουμε το θέμα,
0: Έκλεισε, δεν το ξανανοίγουμε, γιατί εμείς έχουμε και μια τάση να τα ξεχυλώνουμε τα
1: ναι,
0: τις κουβέντες.
1: Αλλά εσύ σίγουρα ξέρεις.
0: Το νόημα το πιάσατε.
1: Ναι, και απλά για να μην το ξεχάσω, σίγουρα ξέρεις περιπτώσεις εσύ καλύτερα, γιατί ήσουν και στον τομέα της τηλεόρασης.
0: Ναι. Kiss FM 98.2 and 104.3.

0: Back to back hits only, μόνο εδώ στον Choice FM. Σήμερα, thank God it's Monday!
1: Yeah, yeah.
0: Το περιμένατε!
1: Το θέλαμε και το θέλατε!
0: Και ήρθε, είναι Δευτέρα, μόνο εδώ η κάθε μέρα είναι ξεχωριστή και ελπίζω αυτό να βγαίνει προς τα έξω, τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710, όπου βεβαίως τώρα καλείστε να απαντήσετε και στο impossible question.
1: Oh.
0: Εσύ θα το βρεις σήμερα ή...
1: Πιστεύω θα το βρω.
0: Για να δούμε. The impossible question. Σχεδόν το 1/3 των ιδιοκτητών γάτων δηλώνει ότι η γάτα του έχει καταστρέψει αυτό το συγκεκριμένο σημείο του σπιτιού.
1: Παρόλο που δεν έχω γάτα, έχουν φίλοι και γνωστοί, θα πω την κουρτίνα.
0: Για να δούμε, θα μάθουμε σε λίγο.
1: Αυτό μου έρχεται πρώτα.
0: Στο Viber λοιπόν επικοινωνείτε στο 97 710 710. Σχεδόν το 1/3 των ιδιοκτητών γατών δηλώνει ότι η γάτα του, αυτού του 1/3, έχει καταστρέψει αυτό το συγκεκριμένο σημείο του σπιτιού.
1: Ναι, δεν ξέρω. Α, όχι πράγμα του σπιτιού, σημείο.
0: Σημείο.
1: Α, σημείο, όχι.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να ήταν και κουρτίνα, όπως το έπαιζε, ξέρω.
1: Okay, εντάξει, γιατί καναπέ, κουρτίνα, τέτοια πράγματα.
0: Για
1: περιμένω
0: να
1: δω τα μηνύματα, παιδιά, σε 97 710 710, να δω κι εγώ αν το βρήκα, ναι ή όχι. The impossible question.

0: αρέσει πάρα πολύ αυτό το άφρο version του Παπαούτε.
1: Το οποίο ξέρεις ότι είναι εξ ολοκλήρου AI.
0: Αυτό.
1: Κρεμίστηκε ο κόσμος της.
0: Αλήθεια λες.
1: Σε όποιον τοπό που έπρεπε να το καταλαβαίνετε, παθαίνει πατατάκ.
0: Καλά, φίλε, γιατί να πρέπει να το καταλαβαίνουμε. Εντάξει, εσύ είναι και η δουλειά σου σε DJ, τα ψάχνεις τις μουσικές, αλλά...
1: Εντάξει, εδώ η αλήθεια δεν είναι η στάνταρ φωνή που χρησιμοποιείται στο AI, αλλά ναι,
0: σοκ.
1: Ουσιαστικά...
0: Αλήθεια έπαθα σοκ τώρα.
1: Πήρανε το αυθεντικό το τραγούδι, μπορεί και χωρίς δικαιώματα από ό,τι κατάλαβα.
0: Περίμενε, δεν γίνεται να κυκλοφορεί και να έχει γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία χωρίς δικαιώματα.
1: Αυτό το συζητήσα ξανά, το συζήτησα, αλλά δεν είμαι σίγουρος πώς... Γιατί καμιά φορά υπάρχουν κάποια παραθυράκια.
0: Κάνει δεύτερη επιτυχία το συγκεκριμένο τραγούδι μετά από τόσα χρόνια με αυτό το version.
1: Επειδή είναι και ωραίος ο τρόπος που το ερμηνεύει, δηλαδή που το κάνει έτσι λίγο πιο αφρό.
0: Αρχίζω και τρομάζω με το AI.
1: Αρχίζω
0: και τρομάζω.
1: Σε κάποια φάση θα πεις αϊ, αϊ, αϊ, αϊ. Πουέρτο Ρίκο. Ήθελα να σχολιάσω κιόλας ότι έχουμε από τη μία το τραγούδι του Χιούγκελ που λέει να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Να τα πούμε.
0: Ναι.
1: Και μετά έχουμε αυτόν που λέει ούτε παπά ούτε. Δηλαδή κάτι τον ρώτησαν και λέει ούτε παπά
0: ούτε. Ούτε, ούτε παπά.
1: Που είναι κάποιος local ιερέας, δεν ξέρω. Ο παπάς, ούτε.
0: Μπορεί να είναι παπά ο μπαμπάς, όμως όχι ο παπάς.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Θα μπορούσε, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στο quiz of the day.
0: Άντε πάμε να δούμε τι θα δούμε. Παιδιά, έχει απαντήσει κάποιος.
1: Ήρθανε τα πρώτα μηνύματα. Σχεδόν λοιπόν το 1/3 των ιδιοκτητών γατών δηλώνει ότι η γάτα του έχει καταστρέψει αυτό το συγκεκριμένο σημείο του σπιτιού.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, αντικείμενο. Πώς θα το πω τώρα. Δεν εννοούμε σημείο, ξέρω, μια γωνίτσα.
0: Να, απάντησε κύριε Ραμόνα. Ραμόνα μου, και εγώ σε αυτά αναφέρθηκα πριν από λίγο και εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου. Τώρα θα περιμένουμε τι μπορεί να είναι αυτό.
1: Να το διαβάσουμε το μήνυμα της Ραμόνας που λέει κρεβάτι, καναπές, καρέκλες, φυτά, κουρτίνες. Ξέρει καλά η Ραμόνα γιατί έχει πολλά κατοικίδια. Απ' την άλλη ο Αντώνης λέει καλημέρα και αναφέρεται στον καναπέ και στο κρεβάτι των μωρών. Που είναι από ξύλο λέει.
0: Okay.
1: Είσαι.
0: Για να δούμε ρε παιδιά
1: κοντά.
0: Τι είναι αυτό. Γιατί και εγώ μπορεί να μην έχω γατάκια, αλλά και εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου.
1: Η Στάλο λέει καναπέ, τοίχο, ντουλάπι κουζίνας. Καναπέ λέει και η Κριστίν. Και η Ραμόνα
0: παιδιά,
1: μιλάει
0: πρέπει εκπίρας. Να είμαστε όσες έχετε γατάκια, εγώ δεν έχω, να έχετε καεί λίγο με τα έπιπλα και τους καναπέδες. Πρέπει λίγο να ψιλογδέρνουν όντως.
1: Εντάξει, ναι, είναι αυτά που συμβαίνουν με όλα τα κατοικίδια.
0: Ναι, μωρέ.
1: Μέχρι να τα εκπαιδεύσεις. Αλλά έχει κατοικίδια τα οποία εκπαιδεύονται σωστά και είναι νόμος τάξη πειθαρχία.
0: Αγάπη μου, έλα μωρέ.
1: Εσύ τα δικά σου τα έχεις πειθαρχήσει.
0: Τα έχω πειθαρχήσει.
1: Στα παιδιά να φέρω. Και αυτά δεν είναι όπως τα κατοικίδια. Θέλω δουλίτσα να...
0: Break. Πάμε. Φύγαμε.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είναι 8.
2: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
4: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντσών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849 τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη και αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
6: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Στα φύλλα λευκά ελληνικά χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,99 το κιλό. Χοιρινά φιλετάκια από 10 και 8, τώρα 7,99 το κιλό. Αλφα μέγα χοιρινά μπιφτέκια χαμηλά σε λιπαρά, 600 γραμμάρια από 4,99, τώρα 3,99. Γρηγορίου γαλοπούλα καπνιστή, 9,99 το κιλό. Αλφα μέγα για κάθε μέρα.
3: Ει, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
7: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
8: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
9: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Pass.
10: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
9: Ματρέισερ,
10: Καμικάζι Σλάι,
9: Wet Bubble και άλλα.
10: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
9: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
10: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
9: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Και τώρα στον Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
11: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία

0: εξαιρετικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Τι είναι αυτό, φιγούρα?
1: Φιγούρα.
0: Πιρουέτα.
1: Ολοκλήρωσης του τραγουδιού. Και να είχατε και εικόνα, ρε παιδί μου. Και κύριοι, για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Είναι η υπερενέργεια που έχω σήμερα, κατάλαβες, έτσι?
0: Μιας και είπες για εικόνα, αύριο έχουμε καραόκε.
1: Η εικόνα της και εσύ.
0: Θα κάνουμε live τελικά.
1: Ναι,
0: πρέπει
1: βεβαίως
0: να ενημερώσουμε τα παιδιά.
1: Ρε φίλε, στο μυαλό μου, σκεφτόμουν τώρα για ένα άλλο live σήμερα για τα ζώδια. Και έρχεσαι στο καπάκι χωρίς να το συζητήσουμε, να μου λες για το αυριανό καραόκι.
0: Θα το δούμε για σήμερα, αλλά είπαμε, παιδιά, μήπως κάθε Τρίτη που θα έχουμε το καραόκι, μήπως κάνουμε και live Instagram, TikTok, να δούμε.
1: Βεβαίως, που κάνουμε.
0: Θέλετε, για πείτε μας, έτσι, να το ζήσουμε όλοι μαζί, να έχετε και εικόνα αυτού του δράματος που εκτελήσατε και στα αυτιά σας, αλλά να έχετε και εικόνα, αν μη τι άλλο.
1: Γιατί εξελίχθηκε, δεν είναι καθαρά να κάνω εγώ καραόκι, ας πούμε. Το κάνουμε μεταξύ μας και έχουμε challenge.
0: Έχω βρει δύο τραγουδάκια ωραία ντουέτα.
1: Να λέει ο ένας στο ένα κομμάτι και ο άλλος στο άλλο.
0: Να.
1: Εντάξει. Οκ. Okay. Λοιπόν, για άλλη μια καλημέρα, είναι η Νατάσα Τούρζα.
0: Είναι ο Άντι Παναγιώτου.
1: Και είστε όλοι εσείς εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Μην ξεχνάτε τον χορηγό μας που προσφέρει 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Και αυτό είναι ένα δώρο που το χαίρεται όλη η οικογένεια.
0: Φυσικά, 4 κάρτες καυσίμων Petrolin να διεκδικείτε. Απλά τα βήματα MySeatUp, εξαργυρώνετε stars και μπαίνετε στο διαγωνισμό.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Quiz of the Day, όπου σχεδόν το 1/3 των ιδιοκτητών γατών δηλώνει ότι η γάτα του έχει καταστρέψει αυτό το συγκεκριμένο σημείο του σπιτιού. Okay.
0: Έχουμε πει μέχρι στιγμής καναπέδες, κουρτίνες, τι άλλο έχουμε πει και τα παιδιά τι είπανε?
1: Εδώ είναι ο Κωνσταντίνος ο μπαμπάς με την Μαρίλια,
0: ναι,
1: την κοράσα του, και μας λένε για το βάζο.
0: Α, που ρίχνουν αντικείμενα,
1: ναι,
0: με το ποδαράκι, τα ρίχνουν, ναι, μπαπ και σπάνε.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Η Βέτα λέει, καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
1: Πόρτες, κουρτίνες. Δεν είναι αυτό, δίνουμε πάντα τις λανθασμένες απαντήσεις, ναι. Το ψάχνει λίγο η Κριστίν, μας έχει πει για τον παραστατό της πόρτας που γρατσουνιέται εύκολα. Cables, wires. Λοιπόν, απ' την άλλη η Ραμόνα λέει για την κουβέντα που πάμε προηγουμένως, που σου είπα και εγώ, εάν εκπαίδευσε τα δικά σου, μιλώντας για τα παιδιά, έρχεται στο καπάκι μήνυμα από τη Ραμόνα,
0: ναι,
1: και λέει: Άντι μου, δεν εκπαιδεύονται οι γάτες, είναι παγιόπαιδα.
0: Ναι, ρε αγάπη, νομίζω ότι όντως τα γατάκια είναι τα ζώα τουλάχιστον που δεν μπορείς να εκπαιδεύσεις γενικότερα. Ναι.
1: Νομίζω.
0: Εντάξει, μπορεί, δεν έχεις δει κάτι βιντεάκια στα social media που πάνε να κάνουν τη ζαβολιά οι γάτες, να ρίξουν, ας πούμε, κάτι με το πόδι τους και τους κάνεις. Και ουπ, το μαζεύουν πίσω.
1: Ναι. Αλλά δεν είναι όπως τα σκυλιά.
0: Ναι,
1: είναι,
0: εντάξει,
1: πολύ δύσκολο. Και είναι πολύ ανεξάρτητα τα γατιά.
0: Βέβαια. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Ναι, δεν θέλουν.
1: Πολλά. Βλέπουμε στο εξωτερικό περιπτώσεις που τους βάζουν λουρί και με φάση.
0: Στις
1: τι έγινε εδώ. Ναι.
0: Α, δεν το έχω δει.
1: Το κολονάκι. Κολανάκι να, ναι, το βάλουν. Ναι, αλλά κολονάκι.
0: Βγάζουν βόλτα το γατάκι, αλλά, με το.
1: Ναι, με
0: okay,
1: το λουρί. Ξέρω
0: το
1: εγώ,
0: δει,
1: για να μην,
0: ναι,
1: τους φύγει, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο.
0: Συνηθίζεται, ας πούμε, δεν υπάρχει λόγος και να συμβαίνει.
1: Ναι, δεν κάνει, ας πούμε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι. Μην κοιτάξεις εκεί στα μηνύματα, γιατί το βρήκε η Έλια. Και συγχαρητήρια στην Έλια, μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Κατευθείαν.
0: Είναι μπροστά μου για να γυρίσω και το κεφάλι μου κιόλας.
1: Κάτσε να της πω μπράβο για να φύγει. Μπράβο.
0: Να, γυρνάω. Είδες όμως, είμαι τίμια.
1: Και θα βάλω και αστεράκι άμα λάχει.
0: Μάλιστα.
1: Η
0: να
1: Μάρο λέει, ναι, καλημέρα παιδιά. Εγώ θα έλεγα χαλιά, μοκέτες. Συμφωνώ με τη Ραμόνα, δεν εκπαιδεύονται οι γάτες.
0: Μάλιστα. Καλημέρα σε όλους. Εντάξει.
1: Διάβαζε και το τελευταίο μήνυμα της Ραμόνας. Τι λέει.
0: Δεν είναι δράμα, λέει, το καραόκε. Εν πολλά καλός ο Άντης μου. Καλά, εγώ δεν είπα ότι δεν είναι καλός. Είναι πάρα πολύ καλός, αλλά γενικά. Ναι.
1: Αυτά να λέγονται, παρακαλώ.
0: Έτσι, γιατί είδες, δεν απέκρυψα την πληροφορία, Ραμόνα μου, δεν την απέκρυψα.
1: Μιλώντας για ακροατές, γιατί είναι ζωντανό το πρωινό μας εδώ πέρα, διαδραστικό. Έχουμε άμεση επικοινωνία μαζί σας. Όχι όπως μερικούς. Κλείνω την παρένθεση.
0: Ξαναπες αυτό.
1: Όχι όπως μερικούς. Και πάω σε τραγούδι το οποίο είναι για την Στάλο, θα σου κάνω τη χάρη. Είναι και αυτό AI. Και μου έκανε παράπονο, διότι λέει. Όταν ήθελα να το ακούσει, της λέω, Ραμόνα, Στάλο μου, είναι AI, της λέω, δεν θα το βάλουμε.
0: Δεν μπορούμε να παίξουμε.
1: Όχι, δεν είναι ότι υπάρχει κάποιος νόμος. Αλλά μου κάνει, ναι, αλλά το άλλο το παίζεται, μου λέει.
0: Στάλο μου, είδες.
1: Και τώρα προσέξτε.
0: Μάνα μου τον Άντι μας, όλα τα χατήρια σας θα κάνει.
1: Εννοείται. Και είναι και καλά, ο artist λέγεται Ragal Iron Bull. Άμα ψάξεις το βιογραφικό του δεν θα βρεις κάτι. Λέει ότι γενικά τραγουδάει για τους Vikings. Βλέπεις που είναι όλα Valhalla Calling, Viking Y, Vibes, Voices in the World.
0: Ναι, αυτά όλα είναι AI.
1: Είναι όλα AI.
0: Περίμενε λίγο, και γιατί τον λες άρτιστο όμως?
1: Είναι πάλι, είναι καλλιτέχνης. Κάποιος είναι
0: αυτός εκεί. Αυτός που πάτησε το κουμπί να γίνει, ας πούμε, θεωρείται άρτιστο.
1: Εντάξει.
0: Αυτό άλλος, είναι AI αυτό που.
1: Είναι, είναι μεγάλο debate, κατάλαβα τι λες, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά και θέλω να καταλήξω κιόλας. Μιλάς για ένα προφίλ στο Spotify που έχει 3.094.154 monthly listeners.
0: Μηνιαίουσε.
1: Ναι.
0: Wow.
1: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
0: Για πάμε να τα ακούσουμε, είμαι πολύ περίεργη.
1: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Valhalla Calling από Ragdoll Iron Bull, γιατί στάλω.

0: Δεν μπορώ, ήθελα να πάρουμε και πάλι το λόγο για να σχολιάσουμε το τραγούδι το προηγούμενο, όχι αυτό.
1: Το AI.
0: AI.
1: Και... την επιλογή της Στάλος.
0: Μπράβο, πολύ σωστά. Να σας πούμε ότι ήρθαν θετικά μηνύματα από τη Δέσπο, για παράδειγμα, που λέει κομματάρα. Η Ελευθερία το σχολιάζει και λέει: μα τι έναξη σε αυτό το κομμάτι, απίθανο. Στην πορεία λίγο βαριά η φωνή, η αντρική, αλλά η γυναική φωνή το κάνει τέλειο.
1: Ρε παιδιά, τώρα έπαθα σοκ. Άνοιξες το μήνυμα της Ελευθερίας και είδα τα μάτια της και ζαλίστηκα.
0: Ναι, είναι φοβερή.
1: Και για τι να δεις πράσινο καλά... μάτι είναι, πράσινο είναι, μπλε μαραγδένια μάτια. Βρε Ελευθερία μου.
0: Ναι, και είναι
1: αυτό?
0: Ένα πλάσμα πολύ αγαπησιάρικο, φιλικό, ευδιάθετο.
1: Το ξέρετε ότι έχω καημό, έτσι να το μοιραστώ μαζί σας, που η οικογένεια από τη μεριά της μαμάς μου, παππούς μου, είναι όλοι γαλανομάτιδες. Και μόνο εμείς βγήκαμε με τα καστανά τα μάτια.
0: Εμένα δεν μου σχολιάζει.
1: Η μάνα μου βγήκε με καστανό μάτι. Και εσύ έχεις πολύ ωραίο μάτι.
0: Πόσο ωραία μάτια.
1: Ναι, εσύ,
0: έχεις.
1: Αλλά δεν θα μπορούσα κι εγώ να βγω γαλανομάτισα. Ή έστω τα παιδιά μου να πάρουν γονίδι από τους παππούδες. Όλοι είναι γαλανομάτι. Δεν πήρε ούτε ένας.
0: Ναι, και λέει και η Ελευθερία εδώ. Άσε καημό τα είχα τα παιδιά μου. Και τίποτα. Ίσως έχουν τα εγγόνια μου.
1: Και έχεις εσύ τέτοια μάτια και τα παιδιά σου δεν πήραν τα μάτια σου, Ελευθερία μου. Κοίτα να δεις, είδες, όντως λέει υπερισχύει το καστανό.
0: Ναι, εντάξει. Είναι υπέροχο, λέει η Ραμόνα. Το ακούω κάθε μέρα το τραγούδι. Και εντάξει, τώρα για τη Στάλο τι να πούμε. Αυτή το επέλεξε, άρα αντιλαμβάνεσαι ότι και η ίδια το ακούει non-stop.
1: Έτσι.
0: Η Μαρίλια δοκιμάζει και πάλι να βρει την απάντηση στο quiz of the
1: day. Έχει βρει κάτι, Μαρίλια, να γυρίσω το κεφάλι μου.
0: Δυστυχώς όχι.
1: Α.
0: Είναι με τον μπαμπά της και το βάλε στόχο ζωής να βρει το quiz of the day. Να το επαναλάβουμε, καθώς ψάχνουμε να μάθουμε αυτό το 1/3 των ιδιοκτητών γατών που δηλώνει ότι η γάτα έχει καταστρέψει αυτό το συγκεκριμένο σημείο του σπιτιού. Ποιο είναι αυτό το σημείο, λοιπόν? Ποιο είναι?
1: Μηνυματάκια στο 97-710-710. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Να κλέψω να πάω να ρωτήσω τη Μαρία την Παπακώστα που έχει γατάκια.
0: Α, ωραίο.
1: Θα μπορούσα,
0: ναι, θα μπορούσες.
1: Να μου πει, γιατί όχι.
0: Για να δούμε τι θα πει.
1: Ναι.
0: Και έχει, είναι γατομάνα τώρα.
1: Βέβαια,
0: χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Και μιλώντας γι' αυτό, λέει η Ραμόνα, όχι, ποιος ήταν, ρε παιδί μου, ποιος μας είπε, ποιος σχολίασε. Στάλο. Λέει η Στάλο εδώ πέρα, εγώ που έχω σκυλάκια σε size μικρότερο των γάτων, μετρώ σαν γατομάνα. Τέλος πάντων, πάω πίσω στη Μαρίλια που λέει για τα μαξιλάρια, τα ρούχα μάλλον. Ο Κωνσταντίνος λέει για τα μαξιλάρια. Η Μαρίλια μετά στην πορεία είπε για το χαρτί τουαλέτας και λένε και για τα φυτά και τα καλώδια.
1: Μάλιστα.
0: Λογικές απαντήσεις.
1: Πάντως οι γατούλες γενικότερα μια αταξία την έχουν, καθώς διακρίνω.
0: Νιάου.
1: Νιάου, μπρε γατούλα. Κάνεις και εσύ. Με τη ροσμητούλα.
0: Πόρε φίλε.
1: Γατούλα μου μικρή.
0: Με κατέστρεψες τώρα. Γιατί? Δεν μπορώ να το βλέπω αυτό τώρα. Να ξέρω τι είσαι η Νατάσα και να μου κάνεις τώρα την.
1: Δεν πες, την έκανα, τραγούδισα.
0: Ναι, την.
1: Σε έχουν μισθάξει.
0: Όχι, μα με ενοχλεί το ύφος της συγχωρεμένης. Καταλαβαίνεις.
1: Η γούνα σου, η γκρι.
0: Γενικά τώρα θα ανάψω φωτιές, αλλά τη θεωρώ ατάλλαντη.
1: Έλα ρε εσύ, μιλάς τέτοια πράγματα.
0: Ναι, δεν ήταν.
1: Εντάξει, το έχει πει και η ίδια σε συνταγή. Δεν θεωρεί ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο.
0: Κάτι
1: δεν
0: μας. Μιλάμε για την Αλίκη, κυρίες και κύριοι.
1: Το έχει πει και η ίδια ότι δεν θεωρεί τον εαυτό της ότι είναι μεγάλο ταλέντο. Πάντως έχω να σας πω, παιδιά, ότι την έχω δει από κοντά και την έχω γνωρίσει.
0: Τι λες?
1: Ναι, είχα πάει στο θέατρο όταν ήμουν μικρή. Μου είχε πει η γιαγιά μου. Έχω και αυτόγραφο. Συγκλονιστικό, έχω και το λέω.
0: Αυτό που λες τώρα.
1: Είναι μοναδική εμπειρία, όντως, γιατί σαν παιδιά με την Αλίκη μεγαλώσαμε. Πώς πήγαμε από το ένα θέμα στο άλλο τώρα.
0: Όχι, εντάξει, τώρα κουβέντα να γίνεται.
1: Ναι.
0: Μου έρχεται στο μυαλό και η συνάντηση που είχα εγώ εδώ στην Κύπρο σε Κυπριακό Θέατρο, μικρός.
1: Με την Αλίκη.
0: Με την Άννα. Τρεις Χάριτες.
1: Παναγιωτοπούλου.
0: Παναγιωτοπούλου.
1: Ναι.
0: Είχε κάνει μια παράσταση και κάνει τη Ματάμ Σουσού.
1: Α, βέβαια.
0: Τώρα μου ήρθε στο μυαλό κατευθείαν.
1: Ναι, ξέρεις την παράσταση. Φυσικά και δεν ξέρω.
0: Ναι, και πήγα και πήρε αυτόγραφο.
1: Τι ωραία. Έλα, είναι ωραίες παιδικές αναμνήσεις. Ναι. Ιδίως όταν βλέπεις ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν γίνει θρύλοι.
0: Καλά, εδώ έχουν πάρει αυτόγραφο από εμάς άνθρωποι. Δηλαδή.
1: Έχεις δώσει εσύ αυτόγραφο.
0: Εννοείται.
1: Αποκλείεται.
0: Έχω γράψει σε πολλά χαρτάκια.
1: Ψέματα λες.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Γιατί έχεις δώσει αυτόγραφο?
0: Έρχονται, εντάξει, γίνομαι κατά κόκκινος, αλλά.
1: Δίνεις αυτόγραφο.
0: Ισπάνια, άμα με θυμηθούν και με ζητήσουν. Choice FM.

0: συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice.

0: Εντάξει, ωραίο κομμάτι. Θυμηθήκαμε την Κέσα και το TikTok στο μισάωρο μετά τις 8. Σήμερα, thank God it's Monday. Να σου πω ότι αυτά τα τραγούδια, τα sing-along anthems, δηλαδή είναι αυτά που, ρε παιδί μου, έχουν, κατάλαβες από την Ατάκα, έχουν τη διάθεση, δημιουργούν μάλλον τη διάθεση για να τραγουδήσεις τον στίχο. Είναι πολύ της μόδας, θα ζητάνε και στα πάρτι των γάμων οι άνθρωποι, όπως για παράδειγμα το τραγούδι του Justin Bieber με τη Nicki Minaj που έγινε viral. Δηλαδή έρχονται πολλά τραγούδια του παρελθόντος να γίνουν γνωστά μέσα από το TikTok και μετά βγαίνει αυτό και στο dance floor.
1: Ναι, αναβιώνουν όλες οι αναμνήσεις του παρελθόντου. Μ' αρέσει.
0: Ναι, το ζητάνε, ας πούμε, είναι νούμερο ένα επιλογή.
1: Ιδίως άμα γίνεται και σε νεότερα παιδιά, έτσι.
0: Ναι. Αλλά εντάξει, είναι τα πιο πρόσφατα χρόνια, όμως ούτως ή άλλως δεν είναι καινούργιο τραγούδι. Μιλάμε για το Beauty and a Beat. Αν το ακούσατε, είναι κομμάτι που χρονολογείται και τώρα κάνει δεύτερη καριέρα. Και ο Justin Bieber και η Nicki Minaj. Λέει ο Ανδρέας, εγώ αυτόγραφο μάλλον έχω πάρει μόνο από αστυνομικό.
1: Τι καλά η κλίση.
0: Για τροχαία παράβαση.
1: Καλό.
0: Άντι, θέλω κι εγώ αυτόγραφο, λέει στ' άλλο.
1: Έλατε, μοιράζουμε αυτόγραφα. Ο Άντι, όχι εγώ.
0: Why not.
1: Δεν το ξέραμε ότι μοιράζει και αυτόγραφα, είδατε. Είναι
0: έχουμε
1: star.
0: Ανάλυση από τη Ραμόνα που λέει γενικά οι γάτες είναι εκνευριστικά.
1: Ναι, διαβάσαμε τη
0: λέξη. Ναι, είναι μια λέξη που δεν τη λέμε
1: στην αέρα. Έχει στείλει και φωτογραφίες. Τρεις γατούλες είναι κούκλες και οι τρεις. Καλά, η πρώτη δεν το συζητώ με το άσπρο, το λευκό, το καφέ. Είναι κουκλή. Όλες είναι ωραίες.
0: Μα είδες σε τι ωραία κατάσταση είναι τα χατιά.
1: Και ένας άλλος φίλος μας έστειλε τη γάτα του. Άλλο κουκλή. Με την κρίζα τη γατούλα που ήταν έτσι.
0: Ο Τζόρτζιαν.
1: Ναι, πόπο, πανέμορφη γατούλα κι αυτή.
0: Και σημειώστε ότι, αν και νομίζω το σχολιάσαμε ξανά, σε αυτή την περίπτωση τη Ραμόνα, η μία από τις τρεις γάτες είναι κοφή.
1: Αγάπη μου γλυκιά.
0: Και λέει, δεν φαντάζεσαι τι τραβάω. Δηλαδή, δεν φτάνει που δεν ακούνε τα γατιά. Ναι. Το συγκεκριμένο. Δεν ακούει κυριολεκτικά.

0: Choice Top 5. Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
1: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
2: Κάνε την εγγραφή σου τώρα σε ένα από τα προγράμματα Bachelor of Arts στον Business Administration του CTL Euro College και άρπαξε την ευκαιρία να αποκτήσεις μοναδικά προσόντα επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις, είτε στο Accounting, είτε στο Management, είτε το Marketing, και εκτόξευσε την επαγγελματική σου καριέρα στα ύψη. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College, Limassol. Be one of the best.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
4: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Στον Τζόις μέχρι τις 10, Τζόις Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: κάπου στα 15 πριν από τις 9, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον Choice FM. Είναι η Νατάσα Τούρσα, κυρίες και κύριοι.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου και είναι το Choice Breakfast. Και καλή μας εβδομάδα, ρε παιδιά.
0: Πάμε έτσι δυνατά. Μας έστειλε ένα μήνυμα ο Ανδρέας και λέει ότι και αυτό το AI remix είναι απίστευτο. Summer of 69, λέει. Oxy cover. Έχουμε ένα-δυο θεματάκια τα οποία συζητάμε. Το ένα είναι τα τραγούδια AI που επικρατούν, που υπάρχουν και στο Spotify και πολλοί βγάζουν και λεφτά μέσα από αυτά τα τραγούδια. Και το άλλο έχει να κάνει με το Quiz of the Day, όπου ψάχνουμε να μάθουμε.
1: Το 1/3 των ιδιοκτητών γατών δηλώνει ότι η γάτα του έχει καταστρέψει αυτό το συγκεκριμένο σημείο μέσα στο σπίτι. Συγκεκριμένο σημείο του σπιτιού. Πολλές απαντήσεις μας έχετε στείλει ήδη στο 97-710-710 στο Viber. Μας είπατε και κουρτίνες και χαλιά και καναπέδες. Έτσι, Άντι μου.
0: Ναι, πήγες και ζήτησες και τη βοήθεια του κοινού.
1: Πήγε παρόμοια μου είπα.
0: Στη Μαρία Παπακώστα και είπε για τον καναπέ.
1: Ναι.
0: Αλλά ο φίλος μας ο Ανδρέας, το νέο μέλος της οικογένειας της Digital Tree, είπε κάτι το οποίο ήταν κοντά και μετά...
1: Τα κανονίσατε οι δυο σας, να μην ακούω εγώ για να μην το κάψετε.
0: Του είπα τη σωστή απάντηση, ναι. Αυτό είναι το remix που λέμε. Το AI.
1: Okay.

0: είναι hot style. Μας έρχονται μηνύματα καλό για αυτό το AI.
1: Ξέρεις τι συνειδητοποιώ?
0: Τι?
1: Ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο, εφόσον έχει μπει και σε το AI σε μουσική πλέον, θα φτάσουμε σε σημείο να παρακολουθούμε συναυλίες και θα είναι ολογράμματα μπροστά μας, AI ο καλλιτέχνης.
0: Ναι. Όχι,
1: θα μπορούσε
0: το
1: να γίνει. Α, έχει συμβεί.
0: Το έχουν κάνει, ναι. Υπάρχει
1: μάλιστα
0: ένα concept αυτό, δηλαδή με...
1: Ναι, τρομακτικό και πάλι.
0: Με τα ολογράμματα που λες. Θέλω να σε πάω τώρα σε κάτι το οποίο δημιούργησα για εμάς. Στο πλαίσιο αυτής της κουβέντας που κάνουμε σήμερα με το AI.
1: Ναι.
0: Ναι, για να ακούσουμε. Πέτυχε το εγχείρημα. Εδώ είμαστε.

0: Ωραίο, ε!
1: Μου άρεσε.
0: Σ' άρεσε. Εντάξει, είναι ένα μικρό preview αυτό.
1: Ελληνικό όμως. Νόμιζα ότι θα σου πει ένα ξένο.
0: Δεν του
1: παρακαλώ.
0: Μπορούμε
1: να το κρατήσουμε αυτό.
0: Θα το κρατήσουμε, βεβαίως.
1: Μπορούμε να ξεκινάει η εκπομπή μας. Choice, breakfast.
0: Θα το κάνω edit και θα το έχω να το ακούμε.
1: Πολύ ωραίο, λέει. Ναι, ρε, παιδιά.
0: Να το βάλετε για starting όταν ξεκινάτε.
1: Τέλειο. Δεν πιστεύω να χαθεί αυτό τώρα.
0: Όχι, το έχω. Είναι αποθηκευμένο εδώ.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τη Μαρία μας που λέει για τις σοκολατούρες του παρκέ. Μιλώντας για το ερώτημα με τα γατιά. Και η Μαρίλια επιστρέφει και λέει για το χριστουγεννιάτικο δέντρο.
1: Α, και αυτό, Μαρίλια μου, ισχύει. Έχω δει πολλά βιντεάκια. Πολλοί δεν στολίζουν κιόλας.
0: Αυτό ακριβώς θα σου έλεγα. Πάρα πολύ.
1: Ή κρεμάνε το δέντρο από το ταβάνι, ανάποδα. Το έχεις δει αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω με περισσότερη μουσική και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Choice, breakfast.
1: Αντί στο μικρόφωνο να τα σαφώ.
0: Είναι σαν δίπλα, λέει. Δεν του πάει, εγώ του πάω Άντι και Νατάσα.
1: Μέχρι και το τέτοιο με πήρε χαμπάρι.
0: Ναι, λέει ο Άντι στο μικρόφωνο και δίπλα η Νατάσα.
1: Το πιάρο.

0: David Guetta featuring Sia, Titanium, στα 4 λεπτά πριν από τις 9, εδώ στον Choice FM, 98.2 και 104.3.
1: Και διαδικτυακά choicefm.com.cy και αν θέτε κατεβάστε και το application, ρε παιδιά, έτσι για να μας έχετε και στο τσεπάκι σας.
0: Σε λίγο έρχονται τα ζώδια μέσα από τον πόλεμο των άστρων, αλλά και μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα.
1: Θα πεις εσύ έρευνα.
0: Απαγορεύεται, δεν γίνεται.
1: Α, πες, οκ, okay, μ' αρέσει.
0: Ναι. Μπορείς και εσύ να πεις τα δικά σου θέματα.
1: Θα πω κι εγώ.
0: Γιατί εγώ τι σου έχω. Βασικά μου άρεσε και αυτό ήθελα να.
1: Τι.
0: Και δεν σου το παρουσίασα ακόμη. 5 τρόποι για να έχεις περισσότερη όρεξη για καλό μεσημεράκι.
1: Τι καλό μεσημεράκι.
0: Α, αυτό το κορίτσι είναι αθώο.
1: Τι, να έχω όρεξη.
0: Ναι. Τι.
1: Να έχω όρεξη γιατί.
0: Για καλό μεσημεράκι. Είναι μια ατάκα που επικράτησε στην εκπομπή του. Πες τον το φαλακρό στην τηλεόραση.
1: Ποιος, δεν βλέπω.
0: Πες τον νερό, Μουτσινάς. Που κάνει εκείνη την εκπομπή.
1: Το καλό μεσημεράκι.
0: Έλεγε καλό μεσημεράκι, αλλά.
1: Δεν την παρακολουθούσα. Συγγνώμη, ρε παιδιά.
0: Γενικότερα. Δεν είναι μόνο από αυτόν, αλλά αυτό το
1: και
0: έκανε λίγο τουτουκί.
1: Θα μου το πει ο Φεά.
0: Je vous je.
1: Je vous je.
0: Αυτό σου λέει κάτι.
1: Voulez-vous coucher avec moi. Ξέρω.
0: Αυτό που κάνουν δύο άνθρωποι μεταξύ τους.
1: Α, οκ. Okay. Και το ονόμαζε έτσι. Συγγνώμη, ρε παιδιά, δεν ξέρω.
0: Καλό
1: δεν παρακολουθούσα. Μάλιστα. Α, και η έρευνα έχει να κάνει με αυτό.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. No matter what. No matter what. You

0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: εσύ τα Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision, ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision, λα λα λα λα λα λα.
2: Your station, Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only.

0: Μην μου πεις ότι και αυτό είναι AI, δεν το θα το αντέξω.
1: Δεν το πιστεύω ότι είσαι στο μυαλό μου. Δεν είναι,
0: okay.
1: Αλλά είχα στο μυαλό μου να σου πω ότι αυτό θα μπορούσε να ήταν AI.
0: Έχουμε μπλέξει τα μπούτια μας σήμερα.
1: Δηλαδή νομίζω, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν σημαίνει ότι είμαι σωστός. 36 hours ακούσαμε. Ναι. Και το τραγούδι Another Love, που είναι προφανώς διασκευή, είναι συνδυασμός, γιατί είναι δύο τραγούδια μαζί. Αλλά ναι, πρέπει να το ψάξω για να σε ενημερώσω.
0: Μάλιστα. Okay. Τι έχουμε, ερευνητσά, ερευνολά.
1: Ναι. Βεβαίως και πάλι καλημέρα. Είστε σωστά συντονισμένοι για να μην ξεχνιόμαστε.
0: 98-2-104-3 Choice FM και Choice Breakfast. Εδώ με ανεβασμένη διάθεση σας σερβίρουμε το πιο χορτάτο πρωινό.
1: Και μιλώντας για ανεβασμένη διάθεση, θα μιλήσουμε για τη Λίπιντο. Για το ποιο είπαμε, Νατάσα μου.
0: Καλό μεσημεράκι!
1: Το μάθες.
0: Ναι,
1: τώρα...
0: Δεν ήταν και τόσο δύσκολο.
1: Αυτό, ναι. Στο μεταξύ μας τώρα, ναι. Θα μπορεί να είναι και το σύνθημα που θα δίνεις στον σύζυγό σου και να μην καταλαβαίνουν τα παιδιά, καταλαβες. Θα λες πάμε για καλό μεσημεράκι και το αφήνεις έτσι να αιωρείται.
0: Μεγάλη κουβέντα για το καλό μεσημεράκι όταν έχεις παιδιά, μην την ανοίξουμε τώρα.
1: Είμαι σίγουρας.
0: Άστο.
1: Αυτά δεν τα
0: είναι
1: γνωρίζω
0: άλλο
1: εγώ.
0: Άλλο κεφάλαιο.
1: Μπορώ να φανταστώ.
0: Είναι άλλο κεφάλαιο.
1: Ναι.
0: Όσοι έχουν παιδιά καταλαβαίνουν. Είναι.
1: Έκανα εικόνα, ρε φίλε. Και επειδή ξέρω και τους δύο πολύ καλά, δηλαδή το. Όχι, όχι, να φύγει η εικόνα. Να φύγει, παρακαλώ, η εικόνα. Να φύγει. Σε λίγο θα σου πω τους πέντε λόγους. Δεν μπορώ τώρα, δεν μπορώ.

0: φτάσει η ώρα που είμαι όλη αυτιά για να ακούσω αυτή την έρευνα για το καλό μεσημεράκι.
1: Πέντε λόγοι λοιπόν που δεν είναι τόσο ανεβασμένη η λίπιντο και πέντε τρόποι παράλληλα είναι το
0: για
1: ίδιο
0: να
1: πράγμα.
0: Ανεβάσεις.
1: Για να, ναι, να μπορέσεις να κάνεις καλό μεσημεράκι, να έχεις περισσότερη όρεξη εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Το πρώτο έχει να κάνει με την υγεία. Όλα από την υγεία περνάνε. Είναι πολύ σημαντικό να το ψάξουμε, γιατί η λύση συχνά κρύβεται στις βασικές μας ανάγκες.
0: Για τον άντρα μιλάμε μόνο και για τη γυναίκα. Φορά και τα δύο φύλλα η συγκεκριμένη έρευνα.
1: Και τα δύο φύλλα. Η μειωμένη όρεξη για αυτό που κάνουμε είναι πολλές φορές ο τρόπος του σώματος να φωνάξει ότι έχει εξαντληθεί. Ισχύ. Μιλάμε για διατροφή, ύπνο.
0: Ορμόνες, παιδιά, όλα παίζουν ρόλο.
1: Η άσκηση που βοηθά να ξυπνήσει τον οργανισμό.
0: Να.
1: Το δεύτερο λοιπόν, γιατί αυτό είναι στο πρώτο που αφορά στην υγεία. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να χτίσεις ένα αίσθημα ασφάλειας. Είναι αδύνατο να αφαιθείς στο καλό μεσημεράκι όταν το μυαλό σου κατακλείζεται από ανασφάλειες. Οικονομικά προβλήματα, άγχος, για την υγεία, για τα παιδιά.
0: Της καθημερινότητας, όλο αυτό το ζόρι που τραβάμε για να ανταπεξέλθουμε στη ρουτίνα χτυπάει και εκεί.
1: Μπράβο, και θέλω να μου τα επιβεβαιώσεις όλα αυτά στο φινάλε.
0: Ναι.
1: Το τρίτο είναι ότι πρέπει να καθαρίσετε το τοπίο στη σχέση σας. Η συναισθηματική απομάκρυνση φέρνει πάντα σωματική απόσταση. Υπάρχουν ανεπίλητοι καυγάδες. Και μάλλον αυτό είναι ένας από τους λόγους. Δηλαδή η επικοινωνία έχει γίνει διεκπαιρεωτική, ενδεχομένως τα ανέκφραστα συναισθήματα, όλα αυτά πρέπει να λυθούν για να έχεις όρεξη και διάθεση. Το τέταρτο είναι ότι θα είναι καλό να διεγείρουμε τον εγκέφαλό μας. Είναι το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό όργανο που δεν βρίσκεται ανάμεσα στα πόδια, αλλά...
0: Αχ, πώς το πέτσι. Ναι.
1: Το παγκλαμαδάκι, ρε, εντάξει.
0: Ναι, καταλάβαμε.
1: Στα πόδια είναι περίπου, είναι προς τα κάτω. αλλά είναι μέσα στο κεφάλι μας, τέλος πάντων. Εάν ο εγκέφαλος δεν διεγερθεί, το σώμα δεν πρέπει να ακολουθήσει.
0: Δεν θα ξυπνήσει το υπόλοιπο τώρα.
1: Ναι, ρε φίλε, είναι λογικό.
0: Οπότε πρέπει να βρεις τρόπους να εξητάρεις τον εγκέφαλο αρχικά.
1: Μπράβο. Με το άτομο με το οποίο είσαι σε σχέση ή παντρεμένος. Όχι με άλλο άτομο.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω κάποιοι καταφεύγουν και σε αυτή τη λύση.
0: Ναι.
1: Θυμούνται άλλα άτομα.
0: Πάμε στο 5.
1: Ή ονειρεύονται άλλα πλάσματα.
0: Και συνεχίζει.
1: Και ολοκληρώνω λέγοντάς σας, για να μπορέσετε κι εσείς να ολοκληρώσετε, όχι τίποτα άλλο, ότι το πέμπτο στοιχείο είναι ότι πρέπει να κάνετε το πρώτο βήμα, γιατί η όρεξη έρχεται τρώγοντας.
0: Ναι.
1: Μπορεί λοιπόν να ακούγεται οξύμορο, αλλά ένας από τους καλύτερους τρόπους για να θέλεις περισσότερο καλό μεσημεράκι είναι να κάνεις περισσότερο καλό μεσημεράκι. Η ίδια η πράξη απελευθερώνει ορμόνες χαράς και σύνδεσης, υπενθυμίζοντας το σώμα και τον εγκέφαλο πόσο όμορφα νιώθει.
0: Ναι, οκ.
1: Τι νομίζεις για όλα αυτά?
0: Ούτε ισχύουν. Δεν βρίσκω κάτι παράτερο σε αυτή την έρευνα. Όλα λίγο πολύ ισχύουν.
1: Άντε.
0: Όλα παίζουν ρόλο, παιδιά.
1: Βάλτε
0: το
1: μπρος.
0: Θέμα είναι εντάξει.
1: Ναι. Και φύγαμε.
0: Ναι.
1: Να
0: και αν
1: παίζει
0: έχετε παιδιά,
1: το
0: λίγο
1: τρανζίστο.
0: Δεν ξέρω. Ο καθένας βρίσκει το πρόγραμμά του με τα παιδιά.
1: Σίγουρα. Εντάξει, αυτό πρέπει να το αναλύσουμε
0: είναι
1: κάποια άλλη
0: στιγμή. Είναι περίεργο, ναι. Μεγάλη κουβέντα. Πονεμένη ιστορία.
1: Μ' άρεσε πολύ. Μ' άρεσε πολύ αυτό το Mission Impossible που κάνεις προηγουμένως. Μαμά, τι κάνεις εκεί?
2: Ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast. Από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.

Coming up next. Choice FM. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion. Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας.

Ελλάδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000 3222. Χορηγός

0: Επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
2: Στον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: πλανήτη με ένα πρόγραμμα Cube. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.
4: Nueva York.

0: Η καλύτερη ξένη μουσική είναι εδώ στον Choice FM, στην περίπτωση που δεν το πήρατε χαμπάρι. Για να είστε και εδώ, σημαίνει είστε σωστά συντονισμένοι στου 98,2 και 104,3.
1: Στην κατάλληλη πρωινή παρεούλα που είναι εδώ πέρα, γεια σας, να σας φτιάχνει το κέφι. Ποιος είναι?
0: Έχουμε παρέμβαση από την Κυπριανή που λέει αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους όσοι έκαναν μία ώρα να πάνε στην εργασία
1: του. Αχ, βρε Κυπριανή μου. Εντάξει, τώρα σιγά σιγά που μπαίνουμε στη ρουτίνα και επανέρχεται και η κίνηση. Και να σας πω και κάτι, κάθε χρόνο είναι και χειρότερα. Για κάποιο λόγο τα αυτοκίνητα πολλαπλασιάζονται σαν τα μιλές και γεννάει το ένα μετά το άλλο.
0: Και σε αυτό.
1: Και τεκνοποιούν τα αυτοκίνητα.
0: Έκανα εικόνα.
1: Ξέρω.
0: Να σου πω ότι είμαι άνθρωπος που κάνω εικόνες. Αλλά σε αυτό να μιξάρω και την κουβέντα που αφορά στο γεγονός του ότι οι άνθρωποι γίνονται χειρότεροι χρόνο με το χρόνο στην οδήγηση. Δηλαδή, νιώθω ότι. Ρε φίλε, σαν πω και παλαβώνουν, α πούμε.
1: Όχι, έχεις δίκιο.
0: Δεν ξέρω,
1: και εγώ
0: ειλικρινά,
1: που είμαι θεωρητικά νέα οδηγός, είμαι στον τέταρτο χρόνο οδήγησης, που ακόμα είμαι με το φόβο, ρε παιδί μου, προσέχω γενικά. Φοβάμαι πάρα πολύ, όχι εμένα, τους άλλους με αυτά που βλέπω. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Νομίζουν σαν πως και ο δρόμος τους ανήκει, ξέρω εγώ.
0: Αυτό είναι το χειρότερο μου, ειδικά όταν αυτή η κουβέντα συνοδεύεται από ένα αυτοκίνητο πολυτελείας ή λίγο
1: εντάξει,
0: πιο μεγάλο.
1: Πας, ναι, εντάξει, ναι, αλλού δηλαδή, το πας εσύ.
0: Εντάξει, κατάλαβες. Στο μεταξύ τα ζώδια εμείς βγήκαμε
1: για
0: να πούμε.
1: Για πάμε να τα προλαβαίνουμε.
0: Νομίζω καλύτερα να μην το συνεχίσουμε γιατί έχω πολλά να πω. Αλλά ναι, το βασικό έτσι για να το ολοκληρώσω με στο κεφάλι μου τουλάχιστον, γιατί έχω και τα OCD μου, είδες και το σχετικό βίντεο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι χρειάζεται περισσότερη ευγένεια στο δρόμο. Αυτό, τίποτα άλλο. Το αφήνω έτσι να αιωρείται. Mm-hmm. Για να δούμε όμως τι θα γίνει και με τα ζώδια μας σήμερα 7 Σεπτεμβρίου, ξεκινώντας κλασικά με τον κρυό. Η μέρα σε θέλει πιο στρατηγικό από τη συνήθως. Μην πας μόνο με ένστικτο. Σκέψου δύο βήματα μπροστά και μετά δράσε.
1: Ταύρο, σήμερα έχεις ανάγκη από ασφάλεια αλλά και από μία μικρή αλλαγή. Βρες τη χρυσή τομή. Ένα διαφορετικό βήμα δεν απειλεί τη σταθερότητά σου.
0: Δίδυμη, μία πληροφορία αλλάζει τα δεδομένα. Μην βιαστείς να τη σχολιάσεις. Παρατήρησε πρώτα και κέρδισε πλεονέκτημα.
1: Καρκίνος, η διάθεσή σου μαλακώνει και αυτό σε βοηθά να κλείσεις μια μικρή ένταση. Μην κρατάς άμυνες εκεί που δεν χρειάζεται.
0: Πάμε στο ζώδιο της Νατάσας μας, Λέοντες. Κάποιος περιμένει από εσάς καθαρή στάση. Μην παίζετε με μισόλογα. Η ευθύτητα σήμερα σας δυναμώνει.
1: Παρθένος, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, όμως μην χαθείς σε αυτές. Κράτα την ουσία και άσε τα περιτά.
0: Ζυγός, σήμερα η καρδιά σου ξέρει πριν από το μυαλό. Μην αγνοήσεις αυτό που νιώθεις, η ειλικρίνεια φέρνει ισορροπία.
1: Πάμε και στους Σκορπιούς. Κάτι που σας πίεζε χαλαρώνει. Μην το αναλύετε υπερβολικά, απολαύστε ό,τι πραγματικά μπαίνει στη θέση του.
0: Τοξότης, η μέρα η συγκεκριμένη σας ζητά συγκέντρωση. Μην σκορπάτε ενέργεια παντού. Εστιάστε σε ένα στόχο και πηγαίνετε εδώ μέχρι το τέλος.
1: Πάμε και στο ζώδιο του Άντι. Εγώ καιρό. Σήμερα μπορείς να βάλεις γερά θεμέλια σε κάτι επαγγελματικό.
0: Ουλαλά.
1: Μην αφήσεις αμφιβολίες να σε καθυστερήσουν.
0: Υδροχός. Μία συζήτηση σε εμπνέει. Κράτα σημειώσεις κυριολεκτικά ή μεταφορικά. Η ιδέα που γεννιέται σήμερα έχει προοπτική.
1: Και τα ψαράκια μας στο τέλος. Σήμερα χρειάζεστε καθαρά όρια. Μην λέτε ναι για να μην στεναχωρήσετε τους γύρω σας. Το δικό σας μέχρι εδώ σας προστατεύει.
0: Από ό,τι φαίνεται τα άστρα και σήμερα μίλησαν.
2: Ο πόλεμος των άστρων.

0: Θέλω ένα καλό χειροπράκτη.
1: Να προσθέσω κι εγώ σε αυτό.
0: Αχ και βαχ.
1: Δηλαδή, βλέπεις πόσο ανανεωμένοι είμαστε στο νέο Choice Breakfast.
0: Εννοείται είμαστε ανανεωμένοι.
1: Χειροπράκτη ο ένα, στρέχει στους γιατρούς ο άλλος.
0: Θέλω να πάω για μα ένα καλό μασάζ, αλλά θέλω και να μου κάνουν και κράτς κρούτς, ρε παιδί μου.
1: Θες συγκεκριμένο, θες, ας πούμε, ξέρω εγώ.
0: Τι.
1: Κάποιον που να είναι πιο κοντά στη φυσικοθεραπεία ή να είναι, ρε παιδί μου.
0: Όχι, θέλω να με βάλει κάτω και να με πατάει να κάνει κράκ το χέρι, κράκ η μέση, κράκ το σβέρκο, κράκ. Να μπουν όλα στη. Να ισιώσω, ρε παιδάκι μου.
1: Εντάξει, θέλεις Thai massage. Από αυτά που περιγράφεις.
0: Τέλος πάντων, θέλω κάτι τέτοιο.
1: Αυτή είναι η τιμωρία μου. Ναι.
0: Να σε πάω τώρα σε κάτι που έχει γίνει viral. Σε ένα τύπο, mm-hmm. ο οποίος αγόρασε ένα μαξιλάρι από πάρα πολύ γνωστή σελίδα. Νομίζω ότι μπορώ να την αναφέρω τη σελίδα γενικά των αγορών. Όχι.
1: Αρχίζει από Ι.
0: Από Α.
1: Από Α.
0: Πες
1: την, σιγά.
0: Μπορώ, το Amazon.
1: Α, οκ, okay, ναι.
0: Α, επιτρέπεται, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Έκανα πατάτα τώρα. Είπα κάτι που δεν έπρεπε.
1: Όχι, παιδί μου, it's okay,
0: τέλος
1: σου
0: πάντων,
1: λέω.
0: Αγόρασε.
1: Είναι
0: από
1: σαν
0: εκεί.
1: Να λες Apple.
0: Okay. Ένα μαξιλάρι.
1: Ναι.
0: Okay. Το οποίο ήταν μια αγορά. Του βγήκε πάρα πολύ καλή αγορά. Και άφησε και βαθμολογία στις κριτικές 10 στα 10.
1: Μάλιστα.
0: Έλα να δεις όμως τι έπαθε ο τύπος με αυτή την αγορά. Ήταν τόσο καλό το μαξιλάρι, λέει, που αυτός αποκοιμήθηκε. Έχασε τις εξετάσεις της γυναίκας του, ξέχασε να πάρει τα παιδιά του από το σχολείο και στο τέλος χώρισε για αυτό το λόγο, επειδή έκανε τόσο καλό ύπνο και στο τέλος η γυναίκα του τον σούταρε. Θες να σου διαβάσω τη βαθμολογία που έδωσε ο τύπος?
1: Και πες μου ότι τώρα θέλει να κάνει μήνυση στην εταιρεία.
0: Όχι, γράφει, αφήνει 5 αστέρια και λέει. Τίτλος. Προκάλεσε το διαζύγιό μου το συγκεκριμένο μαξιλάρι. Η γυναίκα μου έδινε εξετάσεις στη νομική και είχε μείνει ξύπνια μέχρι αργά διαβάζοντας. Μου ανέθεσε να την ξυπνάω στις 7 το πρωί, σε περίπτωση που εκείνη από το ξενύχτη δεν άκουγε το ξυπνητήρι. Ωστόσο, κοιμήθηκα τόσο καλά στο συγκεκριμένο μαξιλάρι που με πήρε ο ύπνος και δεν την ξύπνησα και η γυναίκα μου έχασε τις εξετάσεις. Έγινε έξαλλη, γιατί έπρεπε μετά να περάσει το εξάμηνο προφανώς για να δώσει εξέταση. Περάσαν κάποιες μέρες, μου ανέθεσε να πάρω τα παιδιά από το σχολείο, έπεσα για ύπνο και ξέχασα τα παιδιά στο σχολείο. Ξάπλωσα, λέει, για ένα γρήγορο υπνάκο, αλλά το μαξιλάρι είναι τόσο ωραίο, λέει, που βυθίστηκα στον ύπνο. Ωστόσο, λέει, με χώρισε η γυναίκα μου, γιατί με έπαιρνε ο ύπνος και στο μαξιλάρι βάζω 10 στα 10. Τώρα που είμαι ελεύθερος και μένω σε διαμέρισμα, μπορώ επιτέλους να το απολαμβάνω με την ησυχία μου.
1: Μάλιστα. Κοίτα, για μένα είναι λίγο ξύμορο το να χωρίσεις για αυτό το λόγο. Μάλλον υπήρχαν και άλλα προβλήματα στη σχέση.
0: Προφανώς, δεν είναι μόνο το μαξιλάρι. Λίγο... Αλλά για στάσου, ρε φίλε, να φαντάζεσαι τώρα να πέφτεις για ένα ναπ γρήγορο.
1: Ναι.
0: 20 λεπτό και να βυθίζεσαι. Πόσο το έχω πεθυμίσει αυτό.
1: Εγώ να δεις και να σου πω.
0: Θες να σου κάνω δώρο αυτό το μαξιλάρι.
1: Είσαι στο μυαλό μου, το χρειάζομαι. Και σε αντίθεση με τον φίλο μας, εγώ δεν έχω ούτε γυναίκα ούτε παιδιά.

0: Ταιριάζει το τραγούδι, το αφιερώνω και στον φίλο μας με το μαξιλάρι από Αμερική μεριά, φαντάζομαι.
1: Γιατί η Νατάσα θέλει και τη μάρκα του μαξιλαριού.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Γυναίκα ψάχνει, αλλά και είμαι και με μάνα αυτή. Δηλαδή, μπορεί να τον ψάχνει μια γυναίκα το ναι. συγκεκριμένο. Για να ολοκληρώσω τη σκέψη, όχι τίποτα άλλο. Please, πες μου τι μαξιλάρι ήταν. Θέλω δύο.
1: Α, ωραία, μια χαρά. Θα το.
0: Ξέρουμε, έχει μάρκα.
1: Θα το ψάξω, ρε παιδί μου.
0: Ωραία.
1: Ήρθαν τα παιδιά.
0: Οκ. Okay. Άντι μου, καλημέρα, καλό μήνα, φίλε.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σα.
1: Γεια και δύο.
2: Τι κάνετε, μωράκια. Πώ είστε.
0: Καλά, μαμά, εσύ. Ήρθε η μαμά στο στούντιο.
1: Ήρθα να δω.
3: Εδώ δουλεύουν τα φωτάκια.
2: Εδώ, ναι, ρε, στόπα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Πέλα.
3: Άνοιξε την.
2: Σλούρπ.
0: Και θέλει να μου τη δώσει κιόλας, γιατί λέει δεν πίνουν στο σπίτι.
2: Και τι να την κάνω.
0: Τέλος πάντων.
3: Εσύ δεν την πίνετε.
2: Όχι.
0: Δώσε του, Αντρέα.
3: Κοίτα τη, ρε.
0: Κοίτα τη.
3: Παράγγελε απόψε τα σουβλάκια σου.
1: Και καμή τα παιδιά τι θα τα κάνω.
3: Και ποτηρούθια.
1: Τα παιδιά που θα
0: μου πολλά. Τα
3: παιδιά που θα μου πολλά. Εντάξει, θα μαζί.
0: Το σκεφτόμουν αυτό.
3: Όνειρα γλυκά.
0: Ναι, όχι. Σκεφτόμουν να το κάνω στο βαφτιστήρι μας 4 χρόνων που τον είχαμε 3 μέρες. Στο Γιώργο.
3: Τον παιδιζείς.
0: Ναι, να του δώσω κάτι για να μπορέσει να κοιμηθεί, να σταματήσει να. Πελανίσκι.
3: Μέντα να λύσει μπροστά από τη Μαρία.
0: Όντω. Έμα συγγνώμη. Έχει και τα όρια. Ο καθένα. Λοιπόν,
1: αυτά.
0: Για να σε βάλει και λίγο. Μάλλον για να σε βοηθήσουμε λίγο. Άντι μου, καλημέρα, καλό μήνα, φίλε. Μόλις άκουσα την Αναστασία να παραπονιέται.
2: Εγώ γιατί, είμαι η Αναστασία.
0: Γιατί σε είπε Αναστασία. Εντάξει. Ο κατάλληλος βρίσκεται στη Λάρνακα. Είναι το Align Center ο Ηλίας. Όταν πας θα καταλάβεις το scratch και scrooge τι σημαίνει. Αλλά η ανακούφιση είναι άσε.
1: Okay.
0: Άρα ψάξε τον Ηλία.
2: Ηλία μου, σου έρχομαι.
0: Απ' την άλλη, ο φίλος μας εδώ λέει: τον Choice FM ρώτησε τον που να σε απολογιάσει άμα ποτσιμιέσαι και έμπαει στην εκπομπή. Θέλουμε σε όλοι πελάρες. Θα έρχεται η Νατάσα, τι σιγά.
1: Είμαι μόνιμα, Αναστασία, εγώ είμαι αυτό.
0: Ναι, έλα, Αναστασία. Άντε, κλείνουμε γιατί έχουμε και ένα challenge να κάνουμε.
1: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε ξανά αύριο.
0: Κυρία, κυρία.
1: Ναι.
0: Είναι δευτερίτσα, γιατί όλες τις
1: μέρες... Δευτερίτσα και δευτερούλα.
0: Α, δευτερούλα. Ρούλα, ρούλα, δευτερούλα. Καλή συνέχεια. Bye bye.
1: Φιλιά πολλά. Choice FM. Voice of your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
0: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγράδης.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: Joyce FM 104.3 and 98.2.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθιοχάρης. Καλώς ορίσατε για ακόμη μια φορά που αλλού εδώ στον Choice. Θα κάνουμε παρεούλα για τις επόμενες δύο ώρες. Ελάτε στην παρέα μας. Κάπως σήμερα νομίζω ότι είναι η Δευτέρα που έχουμε μπει όλοι στην καθημερινότητα, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι. Πήγαν σχολείο έτσι τα δημοτικά σήμερα. Το καταλάβαμε και από την κίνηση στους δρόμους. Και μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτό που λέμε έτσι back to work, back to school, back to reality. Και η ζωή κανονικά, και ξεκινάει η καινούρια σεζόν, κυλάει κανονικά η ζωή μας, αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, στην παρέα μας η Τράπεζα Κύπρου με το ολοκαινούριο Join Up για παιδιά και το χαρτζιλίκι γίνεται εύκολη υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο, τι μας ετοιμάζει η εβδομάδα και ποια είναι τα νέα που ξεχωρίσαμε.

Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εχρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.

έγινε ρε παιδιά με αυτό με το Survivor και τον Φλόρο και γενικότερα με τον Ατζούν και την Ατζούν Μίτια. Ο παίχτης λοιπόν που ακροτηριάστηκε την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν έτσι στο Survivor φαίνεται ότι κινείται νομικά εναντίον του Ατζούν και ζητάει 100 εκατομμύρια. Λέει ότι έδινε στους παίχτες ουσίες, λέει ότι τα πράγματα ήταν πολύ πολύ άσχημα. Γενικότερα λέει πάρα πολλά πράγματα ο Σπύρος Φλόρος και ότι εκεί που έγινε το ατύχημά του ήταν ουσιαστικά μέρος του παιχνιδιού και δεν τον προστάτευσαν. Και τώρα λοιπόν ζητάει 100 εκατομμύρια. Από την άλλη όμως ο Ατζούν λέει ότι δεν έχει πάρει στα χέρια του κάτι ξέρω τέτοιο, καμιά καταγγελία, καμιά αγωγή. Οπότε μας παρακαλεί να μην σχολιάζουμε όλο αυτό το θέμα γιατί δεν ισχύει. Θα δούμε όμως τώρα τι ισχύει και τι όχι. Προς το παρόν εμείς πιστεύουμε εννοείται και τις δύο πλευρές και θα δούμε τι θα γίνει και με αυτή την κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Πάμε τώρα σε αυτές τις έρευνες, τις ωραίες, τις επιστημονικές που μας αρέσουν πάρα πολύ. Το ιδανικό πρόγραμμα ύπνου, λέει εδώ, δεν απαιτεί αυστηρά 8 ώρες, καθώς η σύγχρονη επιστήμη προτείνει τις 7,5 ώρες ως τον χρυσό κανόνα. Η διάρκεια αυτή, λέει εδώ, αντιστοιχεί

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
2: Στον Τζόις μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Choice FM 104.3 and 98.2.

Αυτή και αν ήταν η είδηση του Σαββατοκύριακου. Θα πάμε τώρα σε έναν influencer ο οποίος έχασε τη ζωή του στην Ταϊλάνδη μετά από επέμβαση μεγένθησης γεννητικών οργάνων και μετά την είδηση του θανάτου του προκάλεσε έντονες συζητήσεις στα social media. Οι ακριβείς συνθήκες γύρω από το θάνατό του και τυχόν επιπλοκές στην επέμβαση δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ενώ η υπόθεση έχει στρέψει ξανά έτσι την προσοχή στους κινδύνους σε ό,τι έχει να κάνει με τις εγχειρήσεις και σε συγκεκριμένες χώρες. Το περιστατικό αποτελεί μία, λέει εδώ, υπενθύμηση για τα φαινόμενα που οδηγούν τους influencer να κάνουν κάποιες επεμβάσεις και τα λοιπά. Και μάλιστα λένε ότι από τη μία έγινε αυτό που έγινε, από την άλλη όμως δεν τηρήθηκε σε καμία περίπτωση όλο αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, το απόρριτο, ξέρω εγώ, το ιατρικό απόρριτο. Μάθαμε τα στοιχεία, μάθαμε ονόματα, έγινε χαμός. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας στο 97 7 10 7 10, εντελώς ωραίαν στο Viper. Θέλω να σας κάνω και μια μικρή υπενθύμηση, να μου στέλνετε μηνυματάκια, όπως σας έχω πει, εντελώς ωραίαν στο Viper. Μια μικρή υπενθύμηση να μας ακολουθήσετε φυσικά και στο Instagram και στο TikTok, γιατί έχουμε πολύ ωραία account. Ειδικά στο Instagram ανεβάζουμε πολύ πολύ ωραίο υλικό. Ακολουθήστε μας λοιπόν και εκεί, και θέλω να μου στείλετε μηνυματάκια και να μου πείτε αν έχει κίνηση τώρα εκεί που είστε και αν καταλαβαίνετε τη διαφορά τώρα που λέμε ότι ξεκίνησε ξανά η καθημερινότητά μας. Περιμένω λοιπόν να δω τα μηνυματάκια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naked Pub.
2: Έχει αγώνα.

0: ποιοτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Μάνσον, την έδρα του καλού φαγητού.
3: Joyce FM 104.3 and 98.2. Hits only here.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και μπήκαμε στην δεύτερη ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης, είστε εδώ στον Choice. Σήμερα είναι 7 Σεπτεμβρίου. Έχουμε πρεμιέρα σε πολύ πολύ λίγο στον Αλφα, στο Με Αγάπη Χριστιανά, και περιμένω εννοείται και εκεί να συντονιστείτε και να μας δείτε. Επίσης να σας πω ότι η εκπομπή έτσι αυτή την ώρα είναι μια εκπομπή χορηγίας γεύσεων από το Dionysos Mansion με έδρα το καλό φαγητό. Για να κάνετε την κράτησή σας μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 25 22 22 10 25 22 22 10, και να σας πω ότι το Dionysos Mansion είναι ένα από τα καλύτερα, από τα 50 καλύτερα εστιατόρια, σύμφωνα πάντα εννοείται με τα βραβεία του Wistgard Awards. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα από τις 31 Αυγούστου μόνο στον Choice FM.
1: Choice FM. Make a smart choice. It's only.

Έχει γίνει χαμός τώρα και με την λιμουζίνα του Προέδρου. Φαντάζομαι το έχετε παρακολουθήσει για το αν τελικά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάμε στον Ρίκο Μάπουρο ή αλλιώς έτσι στον κύριο Ζένιο, ο οποίος νομίζω ήταν η συζήτηση του Σαββατοκύριακου για αυτό που έγινε με το AI που ουσιαστικά δείχνε τον Ρίκο Μάπουρο να χαστουκίζει διάφορα πολιτικά πρόσωπα. Θέλω να μου στείλετε μήνυμα και να μου πείτε εσείς λίγο τη γνώμη και την άποψή σας. Σας είπα το Σαββατοκύριακο, το συζητήσαμε πάρα πολύ έτσι με την παρέα. Είχαμε διάφορες απόψεις, γι' αυτό θέλω λίγο και τις δικές σας για να δω, ρε παιδί μου, πού κλείνουμε και πού αποκλίνουμε, πού συγκλίνουμε και πού αποκλίνουμε σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το θέμα. Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας εντελώς ωραία στο 97 7 10 7 10, εντελώς ωραία στο Viber.

Εν τω μεταξύ βλέπω πολλά μηνυματάκια και για ευχές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, ναι, θα γίνουμε γονείς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας. Θα φέρουμε στον κόσμο, εννοείται, το παιδάκι μας σε πολύ λίγο καιρό. Το περιμένουμε πώς και πώς. Νομίζω έχω αυτή την αγωνία, αυτό το φόβο. Όλο αυτό το οποίο συζητάμε και με άλλα άτομα τα οποία ετοιμάζονται και αυτοί να γίνουν γονείς ή έχουν γίνει γονείς. Να λέμε συνεχώς για τα παιδιά. Κάποτε έλεγα ότι πόσο βαριέμαι όταν βρίσκομαι με γονείς και συζητάνε μόνο για τα παιδιά τους. Τώρα σιγά σιγά νομίζω ότι ξεκινάω και το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά και πάλι σας ευχαριστώ για τα όμορφα μηνύματά σας.

0: Choice Top 5.
1: The Onisus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onisus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onisus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Στον Choice, μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Επιστρέψαμε λοιπόν, περιμένω να δω πως σας έχω πει και τα μηνύματά σας και βλέπω μερικά σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα του Ρίκου Μάπουρου και το AI που ουσιαστικά δείχνει τον αγαπημένο ηθοποιό τον Γιώργο Ζένιο ως Ρίκο Μάπουρο να χαστουγγίζει εννοείται διάφορα πολιτικά πρόσωπα. Αρκετοί από σας μου λέτε ότι το καταλάβατε ότι ήταν AI και δεν σας ένοιαζε αυτό. Άλλοι μου λέτε ότι υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα οπότε δεν είναι σωστό και είναι αυτό που συζητάμε όλοι. Κάπως έχει μοιραστεί και εδώ η μπάλα, θέλω να σας πω, και στα μηνύματα. Και κάπως είναι αυτό που συζητάμε όλοι, ότι από τη μία ναι μεν το AI σε κάνει να χαμογελάς, σου δίνει σκηνές και τα λοιπά και πράγματα τα οποία τα βλέπεις στα social media και ο κόσμος παθιάζεται και γίνεται ένα μαζί τους, από την άλλη όμως δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα και μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει την εικόνα σου. Καταλαβαίνω και τις δύο απόψεις, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής.

Με τίτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Να έχετε μια πολύ πολύ ωραία εβδομάδα, μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Και τα λέμε και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς που αλλού εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και την κάνω. Φιλιά πολλά. Bye.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Φάτη είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη Μεγάλη Πλατεία του Παλιού Λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
3: Και τώρα στο Joyce Κερκίδα On Air με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Καλό μας μεσημέρι, καλό μας μεσημέρι και καλωσορίσατε κι εσείς στο Κερκίδα On Air. Καλό μας μεσημεράκι, Άρη μου.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή μας εβδομάδα, ναι. Καλή δεύτερη εβδομάδα του Κερκίδα On Air. Το παιδάκι μας έγινε 2 εβδομάδων.
1: Θα ανεβεί. Σιγά σιγά, μεγαλώνει.
0: Σιγά σιγά μεγαλώνει. Μεγαλώνει και η συντροφιά μας εδώ. Και εσείς είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα. Εδώ στον Choice FM 104.3.98.2. Φυσικά μας ακούτε, παιδιά, και online choicefm.com.cy για να ακούτε την Κερκίδα. Όχι μόνο την ακούτε, παρακολουθείτε, παιδιά, και διαδικτυακά την Κερκίδα. Kerkida.net.cy για να παρακολουθείτε ό,τι συμβαίνει παγκύπρια και όχι μόνο εκεί. Η φανταστική ομάδα του Kerkida.net ανανεώνει συνεχώς αυτό το εξαιρετικό site. Σας το λέω εγώ που το παρακολουθώ συνεχώς και όχι μόνο διαδικτυακά. Μπορείτε να κατεβάσετε και την εφαρμογή σε iOS και Android να βλέπετε τα πάντα την ώρα που συμβαίνουν, πριν ακόμη συμβούν, εγώ θα πω. Μπορείτε να μπείτε και στο Instagram και στο TikTok, παντού βρίσκεται μια Κερκίδα μπροστά σας. Σωστά?
1: Νομίζω πως μπορεί να το αντιληφθεί ο καθής. Είμαστε τον απόϊχο δεύτερης αγωνιστικής της ποδοσφαιρικής δράσης του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Θα τα πούμε και με συνάδελφους. Θα έχουμε στην παρέα μας ο Νησίφορος Σταύρου σε λίγο από την Λεμεσό για να κάνουμε έτσι μια συζήτηση εφόλης της ύλης, Μαρία.
0: Έτσι, θέλουμε να τα ακούσουμε γιατί έγιναν πολλά.
1: Είχαμε πολλά ντέρμπι, είχαμε απόϊχο, είχαμε διαδικτυακές συζητήσεις περισσότερο με ανακοινώσεις ανάμεσα σε Απόλλωνα και Ανόρθωση μετά το μεταξύ τους ντέρμπι. Είχαμε χτες ένα ντέρμπι που πήγε πολύ καλά για το ΑΠΟΕΛ και ναυάγιο για την ΑΕΛ με όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του. Είχαμε δεύτερη νίκη για την ΑΕΚ Λάρνακας, αυτή τη φορά στο αμόχωστος επί της Νέας Σαλαμίνας. Γενικότερα ένα γεμάτο Σαββατοκυριακό. Θα πούμε και για τα διεθνή. Ελλάδα και διεθνή είχαμε αρκετά παιχνίδια που κέντρισαν το ενδιαφέρον και ήδη έχουμε και τα πρώτα μηνύματα. Οπότε θα στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας στους φίλους μας που είναι στην παρέα μας και μέσω Viper. Τους θυμίζεις, τους κάνεις μια υπενθύμηση για το νούμερακι.
0: Ακριβώς, 97-7-10-7-10 τα δικά σας μηνυματάκια, δικές σας απορίες, ό,τι θέλετε να πείτε. Στέλνουμε τα φιλιά μας στον Ανδρέα στη Λεμεσό και φυσικά στον Άλεξ μας στην Αθήνα, τον λατρεμένο μας, τον δικό μου τον Παναθηναϊκό. Τα φιλιά δεν με νοιάζει, θα το λέω.
1: Εντάξει, δικαιούσε και δικαιούται και ο Άλεξ να έχει την ομάδα.
0: Βέβαια, ακριβώς. Αν δεν έχει την καλύτερη, τι θα έχει. Έτσι. Τα πήγε και εξαιρετικά ο Παναθηναϊκός.
1: Κέρδισε τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι.
0: Βεβαίως.
1: Και εκεί είχαμε κάποια.
0: Είχαμε και εκεί κάποιες.
1: Κάποιον απόϊχο έτσι με τις διαιτητικές αποφάσεις και τα παράπονα του ΠΑΟΚ. Για ένα πέναλτι. Για μια κόκκινα. Όλα αλλάζουν.
0: Θα άλλαζε το 3-1 τόσο ρεσιά.
1: Αν χάνει μια ομάδα, πάντα βρίσκει
0: κάτι.
1: Βρίσκει κάτι να λέει. Και πολλές φορές επηρεάζονται κατά τη διάρκεια των αγώνων ομάδες.
0: Έχει ζήκιο, ναι.
1: Εντάξει, άλλο να χάνεις έτσι με λευκή πετσέτα. Αυτό το βίωσε η ΑΕΛ χτες. Μετά την κόκκινη στο 57, λες και ήταν το φέιντερ και το βάζει στο 0.
0: Αυτό με τη φέτα μας εμένα.
1: Ναι, η φέτα έτσι πάει στο 0 όμως.
0: Λίγο αχρίαστη αυτή η κόκκινη, θεωρείς και εσύ.
1: Ήταν
0: λίγο αχρίαστη, ναι, την είδα κι εγώ. Θα τα συζητήσουμε λίγο εκτενέστερα αυτά. Έχουμε και 2 αγώνες να περιμένουμε σήμερα. Σημαντικούς αγώνες για να ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική.
1: Πάφος Ολυμπιακός Λευκωσίας στις 7 και στις 8 Άρης Ομόνια. Πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, αμφότερες. Με την Ομόνια και την Πάφο να έχουν έτσι τον τίτλο του φαβορί, αλλά είναι παιχνίδια με ιδιαιτερότητες. Θα συζητήσουμε σε λίγο.

0: Ο Νησίφορος Σταύρου στη συντροφιά μας. Χάι, ο Νησίφορος.
1: Χάι, για χαρά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν,
2: καλημέρα, ο Νησίφορε. Ήθελα να σου κάνει opening Μαρία, ρε φίλε. Και σου στέλνει έτσι τα παλιά τα κωδικά που είχαμε πριν κάτι αιώνες. Τους κωδικούς τους παλιούς σε άλλες εποχές.
0: Δεν ακολούθησες το vibe μου στο Viber.
2: Δεν ακολούθησες το vibe, σε θέλει πιο δυνατό η Μαρία. Ο Νησίφορος, το λέω πριν αρχίσει να κάνει εισαγωγή.
1: Απλά ήταν μα. Την ώρα που κατεβαίνω από το αυτοκίνητο για να μπω στο σπίτι.
0: Δικαιολογίες του άντρα όταν παιδιά του έστειλα εγώ τον Νησίφορο ASL.
1: Εντάξει, πάντως πρώτη φορά βγαίνω από Viper σε ραδιοφωνική εκπομπή.
0: Όλα τα πρώτα εδώ.
1: Με WhatsApp έχω ξαναβγεί, αλλά μάλιστα έχω βγει σε τηλεόραση σε Σουηδία με WhatsApp.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία. Εδώ όλα τις πρωτιές σου εδώ. Καλώς όρισες στο
1: Κερκίδα, ο νέαρον Νησίφορε
0: μας.
1: Καλώς σας βρήκα, καλή αρχή να έχετε. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει μια χαρά η εκπομπή, θα είναι πετυχημένη. Είναι καλό δίδυμο, το έχω ακούσει σχεδόν όλες τις φορές. Μόνο μια φορά δεν κατάφερα να ακούσω. Οι υπόλοιπες μέρες ήταν πάρα πολύ καλή. Καλό δίδυμο.
2: Εντάξει, θέλουμε να είμαστε καλή παρέα για όλους και εσείς θα είσαστε καλή παρέα, Νησίφορε, γιατί
0: προφανώς
2: όλο το team είναι μέλος της εκπομπής και θα συμμετέχει στις συζητήσεις που θα κάνουμε με αφετηρία την δεύτερη αγωνιστική. Γι' αυτό μπορείς έτσι να μας δώσεις τα δικά σου φώτα, τη δική σου οπτική για όσα είδαμε το Σαββατοκυριακό. Καταρχήν, αν θέλεις να κάνεις ένα γενικότερο σχόλιο και για τα ντέρμπι, γιατί είχαμε δύο ντέρμπι που έφεραν αντιδράσεις γενικότερα, και το ντέρμπι στη Λέμεσο ανάμεσα σε Απόλλωνα Ανόρθωση, είχαμε και πολλή έτσι ανταλλαγή email και ανακοινώσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες, και κατά δεύτερον η συντριβή της ΑΕΛ χτες στη Λευκωσία και όσα εξωτερικεύτηκαν έτσι σε επίπεδο αντιδράσεων από τους φίλους της ΑΕΛ, γιατί η ομάδα τους ανεξάρτητα αν δεν είχε καλή εικόνα, κατέρευσε μετά την κόκκινη κάρτα.
1: Ακριβώς, εντάξει, νομίζω για μας υπενθυμίζει ότι αυτή είναι η εικόνα του Κυπριακού ποδοσφαίρου, ότι είμαστε υπερβολικοί στα πάντα, αντιδρούμε άμεσα. Εντάξει, θεωρώ ότι για την ΑΕΛ είναι πάνω κάτω αναμενόμενες οι αντιδράσεις, διότι όπως και να το κάνουμε μπορεί να μείνει για αρκετό το διάστημα με 10 ποδοσφαιριστές, αλλά το να δείξεις 6 γκολ σε ένα παιχνίδι όταν είσαι ομάδα όπως η ΑΕΛ ασχέτως αν αγωνιζόταν με το ΑΠΟΕΛ είναι ένα βαρύ σκορ, όπως και να το κάνουμε, με τις επενδύσεις που έγιναν φέτος και παραπάνω, και παρά το γεγονός ότι υπήρξαν κάποια άλλα αφεντικά λόγω των σοβαρών τραυματισμών που είχαμε την προηγούμενη αγωνιστική για των δύο βασικών επιθετικών, του Γκομής αλλά και του Τσακάνοβιτς. Όπως και να έχει, εγώ περιμένω ότι στην ΑΕΛ θα υπάρξουν αντιδράσεις και περιμένω να δω ακριβώς πώς θα το διαχειριστεί αυτό η διοίκηση, γιατί είναι η πρώτη φορά που μπαίνει σε αυτήν την διαδικασία και σίγουρα όπως και να το κάνουμε οι αντιδράσεις πάνε περισσότερο στον προπονητή. Το ΑΠΟΕΛ ήταν μια πιστική εμφάνιση με αποτέλεσμα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε ότι σε γενικές γραμμές στάθηκε καλά κόντρα στην ΑΕΚ, όμως για εκλόγω του γεγονότος ότι είναι μια ομάδα που ξέρει να παίρνει αποτέλεσμα, είχε εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που είχε βρει και πήρε το αποτέλεσμα, και θεωρώ ότι το ΑΠΟΕΛ θα είναι αρκετά καλό την φετινή περίοδο.
2: Και με τις
1: περιμένουμε να δούμε περισσότερη διάρκεια.
2: Ναι, και με τις προσθήκες που έκανε τελευταία, παίρνοντας τον Μπαράκ, ο οποίος έπαιξε σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο στην Σέρια Α κυρίως, και τον Τάσο Μπακασέτα, τον αρχηγό, εν ενεργεία αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας.
0: Παίρνω την πάσα σου για Μπακασέτα, γιατί ο Άλεξ μας κάνει ένα φοβερό σχολιασμό ότι ο ΑΠΟΕΛ πια είναι παροικία των Παναθηναϊκών.
2: Και ο Φοράκης είναι φίλος του
1: Παναθηναϊκού. Άρη, δεν ξέρω αν ο Μπακασέτα μπαίνει στο Παναθηναϊκού.
2: Εντάξει, είχε πολλές αντιδράσεις και για το παρελθόν του στην ΑΕΚ και όχι μόνο ο Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό και δεν αγκαλιάστηκε με τον τρόπο που αναφέρθηκε αναμένεται να αγκαλιαστεί από τους φίλους του ΑΠΟΕΛ, θεωρώ. Πάντως είναι προσθήκες που θα αναβαθμίσουν έτσι το ρόστερ του Παπαδόπουλου. Αυτό είπε και στην δημοσιογραφική εχθές, γιατί ήμουν παρόν στο γήπεδο, στο Γασιπί εχθές. Στην δημοσιογραφική ακολούθως ερωτήθηκε ο Νίκος Παπαδόπουλος σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές που έχει και αν θα επιλέξει να προσθέσει ακόμη έναν επιθετικό και είπε πως έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς που ήρθαν και σε αυτούς που έχω και θα ήταν άδικο για τον Κύπριο επιθετικό που έχουμε ήδη. Θεωρώ πως και περιμένει τον Πιέρο Σωτηρίου να μπει στην εξίσωση των γκολ, άρα είναι καλό έτσι για τον προπονητή να στηρίζει τους Κύπριους αθλητές, αλλά και τον Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος ήρθε για να πάρει συμμετοχές, οπότε περιμένει πως οι υφιστάμενοι επιθετικοί που έχει το ΑΠΟΕΛ θα τον βοηθήσουν, τους στηρίζει και τους εμπιστεύεται. Είναι πολύ καλό για έναν προπονητή να μιλά έτσι ωραία για τους ποδοσφαιριστές του. Αυτό νομίζω περνά άμεσα στον ποδοσφαιριστή. Ξέρεις, έχει αυτό το feedback, Μαρία.
0: Ένα μπουστάρισμα που το χρειάζεται.
2: Ναι. Και έχει αυτό το feedback και είναι ωραίο να το ακούει και ο ποδοσφαιριστής.
1: Παιδιά, ξέρετε πολύ καλά στον αθλητισμό, όχι μόνο στο ποδοσφαιρό, η ψυχολογία είναι το παν. Για μένα, αν δεν έχει ένας προπονητής την κατάλληλη ψυχολογία, νοοτροπία να την περάσει στους αθλητές, είναι το χειρότερο πράγμα. Να είσαι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο και να μην έχεις ψυχολογία ή να μην μπορείς να εμπνεύσεις τους αθλητές σου.
2: Τους χάνεις.
1: Είναι το χειρότερο.
0: Αυτό δεν έκανε ο Τριγκέρι με τον Μπαζίνα προχθές, που έλεγε ότι πήρε όλη την ομάδα πάνω του και την πήρε στο λαιμό του, ναι.
2: Αυτό έκανε και ο Αταμάν πέρσι, Μαρία, στους
0: πολιτικούς.
2: Ο Αταμάν, σου αρέσει ο Αταμάν?
0: Όχι.
2: Εντάξει, δεν μπορεί. Θα αρχίσω να μαθαίνουμε baseball από την μπάσκετ.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ο Αταμάν είναι παράδειγμα προς αποφυγή.
0: Προς αποφυγή, είναι.
2: Εντάξει, χάνεις έτσι τους παίχτες σου, οπότε είναι παράδειγμα για το πώς πρέπει να διαχειρίζεσαι έτσι τους ποδοσφαιριστές του, ανεξάρτητα αν... αν είναι στις καλές τους ή όχι.
0: Σωστό.
2: Νομίζω όλοι οι παίχτες περνάνε ντεφορμάρισμα, περνάνε τις κακές τους, όπως και εμείς στη δουλειά μας. Είμαστε το ίδιο, είμαστε στο ίδιο level συνέχεια.
1: Μα είναι άνθρωποι όλοι. Μα είναι άνθρωποι όλοι οι Άρη. Είναι άνθρωποι όλοι. Δεν είναι μηχανές και να την ρυθμίζεις και να μπορείς να βγάλεις το αποτέλεσμα το ίδιο ανά πάσα στιγμή.
0: Και ακριβώς εκεί φαίνεται ο καλός ο προπονητής.
1: Ακριβώς. Και υπάρχουν προπονητές που ξεχωρίζουν για αυτό το κομμάτι. Μπορεί να έχουν κάποιες αδυναμίες στο τεχνικό κομμάτι, αλλά να ξεχωρίζουν και να παίρνουν το αποτέλεσμα, γιατί είναι καλοί στο να διαχειριστούν το υλικό που έχουν. Γιατί πέραν από την ψυχολογία και η διαχείριση είναι το ιδανικότερο. Γιατί πάνω σε αυτά που είπε πριν ο Άρης ο Κυριάκο για τον Παπαδόπουλο, είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να προσέξει το ΑΠΟΕΛ. Γιατί για μένα έχει πολύ καλό και μεγάλο ροστέρ. Το θέμα είναι και η διαχείριση από εδώ και στο εξής, διότι έχουν μαζευτεί αρκετοί ποδοσφαιριστές. Είπες για τον Μπάρα, καλά. Ο Μπακασέτας για μένα είναι ένας παίκτης ο οποίος στην Κύπρο μπορεί να κάνει την τεράστια διαφορά. Γιατί και στον Παναθηναϊκό, όταν έμπαινε στο κήπεδο, όταν ήταν καλά, προσπαθούσε να ανεβάσει τον Παναθηναϊκό σε ένα επίπεδο πιο ψηλά. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πήγε στην Τουρκία, κατέκτησε πρωτάθλημα, όχι με τις παραδοσιακές ομάδες. Όχι με τις παραδοσιακές ομάδες, την Καλατασαράη, την Φενέρμπαξε, και κατακτήθηκε με την Τραπεζούντα πρωτάθλημα. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να ανεβάσει το ΑΠΟΕΛ όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και σε θέμα επίπεδου όσον αφορά και στα αποδητήρια και στην νοοτροπία που θα καλλιεργήσει η ομάδα της Λευκοσίας.
2: Λοιπόν, μιας και μιλάς για νοοτροπία, νομίζω είναι το αντιστρόφως ανάλογο για την ομάδα της ΑΕΛ. Αυτό που είδαμε χτες, η κατάρρευση μετά την κόκκινη κάρτα, κάποιοι και παράγοντες της ΑΕΛ στα αποδυτήρια, εντάξει, εξτόμησαν κάποια πράγματα, ας πούμε, και για θέμα νοοτροπία στην ομάδα. Σίγουρα δεν πρέπει να υπάρχει από τη στιγμή που θέλεις να λογίζεσαι σε μεγάλη ομάδα και να έχεις στόχο φέτος να εισέλθεις στην πρώτη εξάδα για να διεκδικήσεις το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Θα πρέπει και στις κακές σου να έχεις διαφορετικό πρεστής και νοοτροπία ομάδας που μπορείς να το διαχειριστείς καλύτερα. Και η ΑΕΛ αυτό έχασε χτες και στην μεγαλύτερη μερίδα των οπαδών της και των φιλάθλων της εξωτερικεύτηκε αυτό. Δηλαδή, εντάξει, να χάσεις, ναι, αλλά να χάσει με καλύτερο πρόσωπο.
1: Αξιοπρέπεια.
2: Με αξιοπρέπεια, ακριβώς. Στο άλλο παιχνίδι, δεν μιλήσαμε για το άλλο
1: τέρμπι. Απλά για να ολοκληρώσω πάνω σε αυτό, ξέρετε, παιδιά, ότι η νοοτροπία είναι μια δύσκολη λέξη να την πεις. Είναι εύκολο να το λέμε, αλλά είναι δύσκολο να την έχεις σε πράξη. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο πράγμα. Και όταν είσαι σε αθλητισμό κοντά, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν αθλητές που το έχουν αυτό το πράγμα, υπάρχουν αθλητές που δεν το έχουν. Είναι κάτι που το αποκτάς με τον καιρό, δεν το αποκτάς από τη μια μέρα στην άλλη.
2: Και υπάρχουν και ψυχολόγοι ή άνθρωποι κοντά στους αθλητές που προφανώς θα ξέρουν το κουμπί των χαρακτήρων που έχουν ενώπιον τους και αναλόγως το δουλεύουν, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Λοιπόν,
1: ακριβώς.
2: Να περάσουμε στο παιχνίδι του Απόλλωνα με την Ανόρθωση, γιατί και εκεί είχαμε πολλές μπάλες πινκ-πονγκ. Έριχνε ανακοίνωση η Ανόρθωση, απαντούσε ο Απόλλωνας. Επανερχόταν η Ανόρθωση, είχαμε και AI, είχαμε διάφορα
0: στάρτες, coach. Είχαμε τα πάντα, είχαμε.
1: Ακριβώς.
2: Ένα τρελό παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε. Και νομίζω πως και το VAR και οι διαιτές έπαιξαν μεγάλο ρόλο ώστε να έχουμε αυτό το τρίτο ημίχρονο ρησίφορε. Θεωρείς πως...
1: Άρη, εσύ με ξέρεις πολύ καλά, η Μαρία τώρα μαθαίνει. Δεν μου αρέσει αυτό το σκηνικό που συμβαίνει.
2: Σε κανέναν δεν
1: πραγματικά. Μετά το παιχνίδι, δηλαδή, να ξεφεύγουμε και να μπαίνουμε σε άλλη διάσταση. Τώρα βάλαμε και το AI μες στην κουβέντα, το οποίο το AI τώρα είναι ένα όπλο όπως και τα social media που έχει έρθει στον κόσμο για να μας βοηθήσει περισσότερο. Νομίζω ότι δεν μπορείς να τα εκμεταλλευτείς με το σωστό τρόπο. Ο λαθασμένος τρόπος μπορεί να σου κάνει περισσότερη ζημιά από ότι θα σε βοηθήσει να πετύχεις κάποια πράγματα που ενδεχομένως να είναι βοηθητικά. Όπως και να έχει, από το παιχνίδι κρατάμε δύο πράγματα, Άρη. Το γεγονός ότι η Ανόρθωση έδειξε ότι δεν θα είναι η ομάδα της πρώτης αγωνιστικής που είδαμε κοντρά στην ΑΕΛ, ότι αυτή θα είναι η ομάδα της Ανόρθωσης, με τα πάνω της, τα κάτω της, νομίζω θα βρει ρυθμό, θα πάρει τα αποτελέσματα που πρέπει. Σίγουρα δεν είναι η ομάδα, δεν θα είναι η ομάδα με τη βαρύτητα που έχει το όνομα της Ανόρθωσης για να είναι κοντά να διεκδικήσει, να μπορεί να πλαθαριστεί στις ομάδες της Ευρώπης. Όμως εγώ θεωρώ ότι θα είναι κάπου στη μέση, θα πάρει κάποια αποτελέσματα. Γιατί Ανόρθωση το ζητούμενο είναι να βρει υγεία διοικητικά, οικονομικά, κάτι που βρήκε. Και νομίζω στην πορεία θα χτίσει αυτό που θέλει ο κόσμος της Ανόρθωσης και που αρμόζει στην ιστορία της. Αλλά θεωρώ ότι είναι διαφορετική εικόνα από ό,τι είδαμε στο πρώτο παιχνίδι.
2: Ήταν πιο ανταγωνιστική σίγουρα.
1: Ήταν πιο ανταγωνιστική και θα είναι ακόμη πιο ανταγωνιστική στην πορεία.
2: Αλλά πάλι ο Νησίφορε παρουσίασε πολλά αμυντικά κενά και τα εξέθεσε ο Απόλλωνας όταν έτρεξε το γήπεδο. Είδα τον Απόλλωνα να βγάζει φοβερές ενέργειες με πρώτη πάσα, γιατί έχει τους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και τον Ροντρίγκες και τον Όσμπολτ που ήταν επιδραστικοί στο επιθετικό κομμάτι του Απόλλωνα. Και η Ανόρθωση αντίστοιχα, όταν θα μπορούσε να ισοφαρίσει, και το 2-2 ήταν πολύ τραβηγμένο. Μπορούσε να μετρήσει κάλλιστα τον γκολ που πέτυχε ο Ντακρούς. Προσωπική μου άποψη είναι πως, εντάξει, πολύ ωριακό για να το ακυρώσουν από το VAR, αλλά όλα είναι στην σφαίρα της λογικής που είπαμε νωρίτερα, πως υπάρχει ταβάνι για την φετινή Ανόρθωση, υπάρχουν τα συγκεκριμένα αμυντικά θέματα και εκείνα θα πρέπει να καμουφλάρουν κατά κάποιο τρόπο στην ομάδα της Αμοχώστου αν θέλουν να παρουσιάσουν έτσι καλύτερο πρόσωπο καταρχήν, γιατί έχει και άλλο ντερμπί. Ακολουθεί το ντερμπί με το ΑΠΟΕΛ για την Ανόρθωση. Καταλαβαίνεις πως αν χάσει το επόμενο Σάββατο η Ανόρθωση από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ θα κάνει 0 στα 3 και έτσι θα έχουμε περισσότερη μουρμούρα και ενδεχομένως να τεθεί και θέμα ΕΛ Μαέστρο.
0: Και ένα ΑΠΟΕΛ που έρχεται από ένα 6-0, έτσι.
2: Ναι.
0: Με αυτή την ψυχολογία.
2: Ψυχολογικό το πάρεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Εντάξει, είναι αυτό που λέγαμε η νοοτροπία κυπριακή. Ότι χανόμαστε από ένα αποτέλεσμα, είμαστε ψηλά από ένα άλλο αποτέλεσμα.
2: Θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη ισορροπία σε όλους, έτσι.
1: Για την Ανόρθωση, παιδιά, για μένα είναι ξεκάθαρη εικόνα. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επεσφορτώνεται με περισσότερη πίεση και άγχος η ομάδα σε αυτή τη νέα προσπάθεια που έχει κάνει. Το ζητούμενο για την Ανόρθωση είναι να μην δημιουργηθεί ένα πρόβλημα και να κοιτάζει στα κάτω διάστημα της βαθμολογίας. Συμφωνούμε απόλυτα στο ότι έχει ταβάνι. Από την άλλη, στην ανόρθωση είναι πιο σημαντικό το ότι εξακολουθεί να ζει όπως θα ζούσε με οποιασδήποτε συνθήκες, αλλά τώρα η κατάσταση είναι πολύ πιο καλή και δίνει την ελπίδα ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες στην ομάδα της Αμοχώς. Και θέλει υπομονή όμως. Τα αγωνιστικά θεωρώ ότι επάνω κάτω τα είπαμε. Από εκεί πέρα, ό,τι άλλο διαφορετικό πούμε, είναι νομίζω για κατανάλωση. Η ανόρθωση θεωρώ ότι θα είναι μια ομάδα πάνω κάτω αυτών των στοιχείων που έχεις πει. Άρη, αδυνάμει να τη διορθώνεις πιο εύκολα από την επίθεση, γιατί στην επίθεση έχεις και ταλέντο. Στην άμυνα δεν χρειάζεται τόσο μεγάλο ταλέντο από ό,τι χρειάζεται στην επίθεση για να δημιουργήσεις.
2: Χρειάζεται όμως συνέπεια και σταθερότητα και είναι λέξεις
1: σίγουρα,
2: που για την ώρα δεν υπάρχουν. Ναι.
1: Ακριβώς, αλλά θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο να βελτιώσεις στην άμυνα παρά στην επίθεση, γιατί εκεί στην επίθεση χρειάζεται και την ποιότητα που πες ότι διαθέτει ο Απόλλωνας, και είδαμε με έναν ποδοσφαιριστή μόνο στο γήπεδο πώς αλλάζει η ροή ενός παιχνιδιού. Και αναφέρομαι στον Γκάρι Ροντρίγκες, που είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι πραγματικά ποιοτικός, είναι πραγματικά παίχτης ο οποίος μπορεί να αλλάξει τη ροή ενός παιχνιδιού και είναι ένας παίχτης που ανά πάσα στιγμή μπορεί από μία ενέργεια να σου κάνει γκολ και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να πάει μπάλα στο πλεκτό. Ο Απόλλωνας έχει απουσίες, αλλά θεωρώ ότι βρήκε μια συνοχή, γιατί το δούλεψε αυτό ο Λοσάδα. Υπάρχει ένα ρόστερ το οποίο μπορεί να καλύψει κάποιες σημαντικές απουσίες, όπως για παράδειγμα αυτόν που έλειπαν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει όμως ο παίκτης που θα μπορεί να καλύψει το κενό του Κβίδα. Τώρα, εάν και εφόσον επιστρέψει και είναι γεστάτος ο Γκόρτσον, τότε θα κάνουμε άλλη συζήτηση. Γιατί θεωρώ ότι ενδεχομένως να υπάρχει και εκεί παίχτης που μπορεί να αντικαταστήσει τον Κβίτα σε κάποιο βαθμό, όχι στον απόλυτο βαθμό, διότι θεωρούμε ότι ο Κβίτα είναι με αυτή τη στιγμή ό,τι καλύτερο έχουμε στο κέντρο της άμυνας μαζί με ένα-δυο ποδοσφαιριστές άλλους, όπως είναι ο Κουλυμπαλή, διόρθως με αν κάνω κάτι, όπως είναι ο Νταβίτ Λουίς, που παρά την ηλικία του παραμένει σε ψηλό επίπεδο. Ο Απόλλωνας θεωρώ ότι στην πορεία θα είναι ακόμη καλύτερο, διότι υπάρχουν επιστροφές. Θεωρώ ότι θα πάρει περισσότερα πράγματα από τους παίκτες που μπήκαν τώρα στην ομάδα, κυρίως τους δύο τελευταίους, τον Ασόρο και τον Ούχπο. Και από τη στιγμή που κατάφερε να πάρει 4 βαθμούς, θα μπορούσε να πάρει και περισσότερους αλλά και λιγότερους.
2: Στο παιχνίδι τον Άρη. Ναι.
1: Ακριβώς. Θεωρούμε ότι στην πορεία ο Απόλλωνας θα είναι κάπου εκεί, όπως ήταν και την περσινή περίοδο, να είναι κοντά στις πρώτες θέσεις, να διεκδικήσει, γιατί είναι μια ομάδα στημένη, μια ομάδα καλοδουλεμένη από τον προπονητή

0: για τα σημερινά δύο μάτς.
1: Για τα δύο μάτς θεωρώ ότι στη Λεμεσό θα δούμε ένα ανοιχτό παιχνίδι, γιατί και ο Άρης και η Ομόνια
2: είναι δύο μάτς. Και είδαμε και πέρσι, ο Νησίφορο, αν θυμάμαι καλά, και τα περσινά τους παιχνίδια είχαν γκολ, πολλά γκολ. Θυμάμαι ένα 3-5 για την Ομόνια. Θυμάμαι ο Άρης κέρδισε την Ομόνια, μάλιστα, επειδή παίξαν πολλές φορές, παίξαν 4 φορές συνολικά. Θυμάμαι γεμάτα παιχνίδια πέρσι, αλλά έχουμε και μετατόπιση έτσι, ποδοσφαιριστών που έπαιζαν στον Άρη πέρσι και φέτος θα παίζουν στην Ομόνια.
1: Ναι, ακριβώς. Από την άλλη, όμως, είναι ο Άρης μια καινούργια ομάδα. Ναι. Μια ομάδα η οποία είναι με αρκετούς νεαρούς, με προοπτική, με ταλέντο και δεν ξέρεις πώς θα συμπεριφερθούν μέσα στο γήπεδο, διότι όταν υπάρχει το ταλέντο αυτό που λείπει είναι η εμπειρία και να πάρουν κάποια παιχνίδια που πρέπει να πάρουν και αυτό χτίζεται με τον χρόνο. Από την άλλη είναι μια Ομόνια η οποία έχει κάνει καλά παιχνίδια στην Ευρώπη, έχει δείξει ότι θα είναι και φέτος μια ανταγωνιστική ομάδα που θα διεκδικήσει μέχρι το τέλος του πρωτάθλημα, παρά τις πολύ σημαντικές απώλειες του ΜΑΕ και του ΣΕΜΕΔΟ, και θεωρώ ότι είναι ανοιχτό το παιχνίδι για αυτούς τους λόγους. Τώρα να κάνεις πρόβλεψη για σκόρ ή οτιδήποτε είναι ανάλογα και με το πώς θα πάει το παιχνίδι. Θεωρώ ότι θα υπάρχουν γκολ, γιατί και ο Άρης δεν είναι συνεπής στην άμυνα, όπως είδαμε, και είναι μια ομάδα που παράγει και φάσεις και μπορεί να σκοράρει. Άρα θεωρώ ότι θα είναι ανοιχτό για το κάθε αποτέλεσμα. Στην Πάφο νομίζω ότι ο πρώτο λόγο και τελευταίο τον έχει η ομάδα της Πάφο απέναντι στον Ολυμπιακό, που θεωρώ ότι θα είναι μια ομάδα όπως την είδαμε πέρσι, ανταγωνιστική, θα παλεύει τα παιχνίδια, όμως σε παιχνίδι κόντρα στην Πάφο εκτός έδρας τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα.
2: Μάλιστα, ο Νησίφορος, ευχαριστούμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, εγώ ευχαριστώ.
2: Ανάλυση πολύ ωραία.
0: Εξαιρετικότατη ανάλυση του. Θέλουμε πιο συχνό Νησίφορο στην παρέα μας, που θα έχουμε
1: εδώ
0: σίγουρα.
1: Είμαστε. Εδώ είμαστε. Σιγά, σιγά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χρειαστείτε.
2: Καλή εβδομάδα,
1: Νησίφορο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Επίσης.

0: υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Batiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni Pizza. Call us at 25 32 22 25.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Παγώθηκε και η Μαρία Παπακώστα να μιλήσουμε για Ελκαμπή, γιατί εντάξει, το ήταν γεγονός της του Σαββατοκυριακού, έτσι, ο τραυματισμός του.
1: Ήταν γεγονός και ήταν και ένα σοκαριστικό
0: τραυματισμός να το βλέπεις εκείνη την ώρα, έτσι.
1: Πω, ήταν πάρα πολύ στενάχωρο, ήταν πάρα πολύ σοκαριστικό. Ήταν υπέφερε ο άνθρωπος, δηλαδή είναι και από αυτά που εγώ δεν θέλω να κυκλοφορούν και πολύ. Δηλαδή είχε γίνει, έκανε και το γύρο του διαδικτύου ο τραυματισμός του Ελκαμπή. Ήταν πάρα πολύ στενάχωρο. Εγχειρήθηκε.
0: Εγχειρίστηκε, ναι, έκανε επέμβαση χτες το πρωί.
1: Ναι, είναι
0: το
1: καλά.
0: Το καλό, τον εγχείρισε ο Χρήστος Θεός.
1: Μάλιστα. Θα απέχει.
0: Ο γιατρός του Ολυμπιακού θα χάσει τη χρονιά βασικά.
1: Νομίζω 7 μήνες απέχει.
0: Εντάξει, 7 μήνες στο ποδόσφαιρο είναι χρονιά, ναι. Πάει σεζόν.
1: Ήταν και πολύ συγκινητική η αντίδραση του Μάριου Σιαμπάνη όταν κατάλαβε τη ζημιά που είχε κάνει. Έκλαιγε στο γήπεδο μέσα. Μετά έκανε και μια ανάρτηση που απολογήθηκε. Του λέει: Φίλε, απολογούμε, του λέει, για τη ζημιά που σου έχω κάνει. Δέχτηκε φυσικά πάρα πολλά αρνητικά. Σαφώς δεν το ήθελε. Νομίζω κανείς παίκτης δεν θέλει να τραυματίσει τον άλλο. Είναι συνάδελφοι αυτοί. Ναι. Δηλαδή, είναι συμπαίκτες, συναγωνιστές.
0: Και το ωραίο, βλέπουμε και, είδαμε και τον Ουναΐ, τον νέο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, να πηγαίνει.
1: Για τον επισκεφτή στο νοσοκομείο.
0: Είναι συμπαίκτες και φίλοι στην εθνική του Μαρόκο.
1: Ακριβώς,
0: οπότε αυτά πρέπει να.
1: Είναι αυτή η ευγενής άμυλα που ψάχνουμε.
0: Αυτά ψάχνουμε και αυτά θέλουμε να αναδεικνύουμε, Μαρία. Νομίζω είναι. Εντάξει, του συμπαραστάθηκε όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο, ακριβώς.
0: Ο Αγίου Πελκαμπή ήταν τα τελευταία χρόνια ο καλύτερος επιθετικός της Ελλάδας που έπαιζε ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και ήταν ο ρεκόρντμαν στα γκολ και στην παραγωγή τερμάτων στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Και συνέδεσε ο Ελκαμπή το όνομά του με την μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του Conference League. Να πούμε πως δεν αναφέραμε το 2-2 της Ομόνιας 29 Μαΐου με την Καρμιώτισσα την Παρασκευή.
1: Μάλιστα.
0: Ισοπαλία μετά από το 0-2 του μισάωρου της Καρμιώτισσας. Η αποβολή του Ρέινολτς επηρέασε την ομάδα των Πολεμιδιών. Η Ομόνια απάντησε στο δεύτερο ημίχρονο και έμεινε αίτητη. Είχε κερδίσει τον πρώτη αγώνα η Ομόνια 29 εκτός έδρας στην Κρασάβα. Ομόνια δηλαδή που Κρασάβα ένι 2-1, τα Περιστέρια μίλησαν στα αρχικά στάδια του παιχνιδιού στην αρένα και στο τέλος με τον Πέτροβιτς, έτσι κέρδισαν την ομάδα της Κρασάβα που παραμένει χωρίς βαθμό. Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΚ Λάρνακας 1-4, σε λίγο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για την ΑΕΚ που είναι αίτητη με 2-2, μάλιστα κέρδισε από ΕΛ εντός και εκτός τη Νέα Σαλαμίνα. Τα δύο σημερινά παιχνίδια κλείνουν την
1: δεύτερη αγωνιστική.
0: Πάφος Ολυμπιακός στις 7, στις 8 Άρης Ομόνια. Θα έχουμε ρεπόρτερ, το Κερκίδα θα βρίσκεται και στα δύο γήπεδα, με αναλυτικό και χτενές φωτορεπορτάζ, αλλά και όλο τον απόϊχο από τι συμβαίνει στα γήπεδα στην παρέα σας.
1: Φυσικά.
0: Και σήμερα θα υπάρχει και Super Monday ανάλυσης για την αγωνιστική. Οπότε κάνετε κλικ απλά στο kerkida.net και οι συνάδελφοι θα μπορούν να σας μεταφέρουν τα πάντα. Έχουμε και είδηση στο Κερκίδα για τον Μουσαλόφσκι, ο οποίος είχαμε ρεπορτάζ το Σάββατο ότι έκλεινε στο Ολυμπιακό, τα βρήκαν Ομόνια και Ολυμπιακός για να πάει ο Πολωνός να συνεχίσει την καριέρα του με την μορφή δανεισμού στους μαυροπράσινους, αλλά ο ποδοσφαιριστής φαίνεται πως έκανε δεύτερη σκέψη και είναι αρνητικός να παίξει.
1: Κάτι
0: στον
1: τρέχει,
0: Ολυμπιακό.
1: Θέλω να μάθω το σενάριο πίσω από αυτά. Άρη, εγώ θέλω να το μάθεις. Τι πού δεν τα βρήκανε.
0: Δε.
1: Εγώ γι' αυτό σε θέλω. Εγώ γι' αυτά τα insight θέλω να.
0: Λοιπόν, εντάξει, ο παίχτης δεν έπαιξε στην Ομόνια. Έχει κάποιες άλλες, φαίνεται, εκρούσεις από ομάδες του εξωτερικού.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό καθυστέρησε η ένταξή του στους μαυροπράσινους. Μάλλον δεν θέλει να πάει εκεί και μάλλον να βαγεί η περίπτωσή του. Για να παραμείνει στην Κύπρο και να παίξει στην άλλη ομάδα της Λευκωσίας.
1: Μάλιστα, και πριν περάσουμε στην τηλεφωνική μας φυσικά άλλη γραμμή, θέλω να σε πάω και μια βόλτα στον Diamond League, όπου ο Μανόλο στέφθηκε απόλυτος διαμαντένιος νικητής, αφού κατάφερε να περάσει το 6-12 και να στεφθεί και να πάρει το Diamond League. Αποσύρθηκε πρώτα ο Μόντο Ντουμπλάντης και καλά έκανε, να σου πω, επιτέλους να στεφθεί αυτό το αγόρι, να πάρει το χρυσό μετάλλιο όπως το αξίζει. Δεύτερος ο Μίλτος Τεντόγλου με 8-40, αφού πρώτος ήταν ο Τζαμαϊκανός τα Jay Gale με 8-46. Για 6 εκατοστά έχουν κρυθεί, αγάπη, έχουν κλείσει σπίτια για 6 εκατοστά, εγώ να σου πω.
0: Πες στον κόσμο ποιος είναι ο Μανόλο.
1: Μανώλο, αγάπη, ο Μανώλο.
0: Εμμανουήλ Καραλή είναι το όνομά του.
1: Μανώλο, φίλε, ο Μανώλο τη καρδιά μα είναι. Ποιο δεν ξέρει το Μανώλο. Εντάξει. Και να σε πάω και στο US Open, όπου για πρώτη φορά, κάτι που έχει να συμβεί 20 χρόνια, για πρώτη φορά στα 20 χρόνια, Νόβακ Τζόκοβιτ αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του κορουφαίου αυτού τουρνουά. Πολύ κουρασμένο παρουσιάστηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτ. Αυτά.
0: Α μείνει λίγο στην Αθήνα να περάσει ωραία.
1: Χαλαρά, αγάπη, που κάνει μια βόλτα
0: στην Κλειφάδα, στην Βουλιαγμένη. Γιατί παίζει υπέρ του Νουάκου.
1: Έλα ρε αγόρι μου, τα πήρες όλα, δεν πειράζει, ξεκουράσου λίγο κι εσύ, δεν
0: αυτά
1: χρειάζεται.
0: Ναι. Σε λίγο θα ξεκινήσει η Ευρωλίγκα, να δουλεύει ο Ολυμπιακό.
1: Ναι, θα βλέπεις κι άλλες ομάδες, όχι μόνο το Ολυμπιακό.
0: Είναι κοντά στον είναι κοντά το σεφ από την οικία του.
1: Γι' αυτό λες,
0: πάει περισσότερο στο Ολυμπιακό, αλλά πάει και στο ΑΚΑ. Τον είδαμε και στο ΑΚΑ.
1: Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα να μείνει στι μεταφορέ.
0: Είναι μπασκετικό ο Τζόβοκοβιτς. Είναι Σέρβος, είναι, εντάξει, είναι παιδί του μπάσκετ.

0: Καλημέρα Κυριάκο μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλό μεσημέρι κανονικά. Εντάξει,
1: καλό μεσημέρι.
2: Αφού ξύπνησε πρωί ο,
0: καλό μεσημέρα.
2: Ο Κυριάκος Δημητρίου.
1: Καλημέρα λέμε μόνο όταν είμαστε στην Ελλάδα τέτοια ώρα.
0: Έτσι.
2: Όταν πίνεις το φρέντο
0: σου
2: η ώρα 11.30-12.
0: Ωραία, ωραία.
1: 11 είναι την ώρα που πιάνουμε δουλειά.
0: Ωραία, δεν
1: όταν είμαστε στην Ελλάδα.
0: Ναι, ωραία, καλά.
2: Με μια μπουγάτσα έτσι.
0: Αμέσως πάλι να φάεις για. Ρε παιδί μου, και στο φρέντο και μη φας. Κυριάκο μου, καλώς όρισες στην Κερκίδα Νέαρ.
1: Καλώς σας βρήκα. Και ό,τι καλύτερο.
0: Ευχαριστούμε, είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε μαζί μας. Δεν θα είναι η πρώτη φορά να το ξέρεις. Όλους σας απειλώ, σε απειλώ και σένα.
2: Λοιπόν, Κυριάκο,
1: έχουμε φιλικές σχέσεις με το, με το παιδί που βρίσκεται δίπλα σου.
0: Τώρα και με μένα.
1: Ναι. Οπότε απλά να ξέρεις όταν τον έχεις, όταν τον έχεις καθημερινά δίπλα του, δίπλα σου, η μοναδική, το μοναδικό σημείο που δεν πρέπει να περάσει η κόκκινη γραμμή για τον Άρη έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό Πειραιώς.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, Κυριάκο, τι γίνεται. Μου στείλε μήνυμα, και ο Γιώργος, ένας ακροατής, και μου λέει: πρόσεχε, γιατί ο Άρης είναι πολύ γαύρος και θα σε επηρεάσει. Και μου λες και εσύ τώρα αυτό. Δεν επηρεάζομαι. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, εγώ είσαι και εσύ ΠΑΟΚ.
2: Δεν έχει πρόβλημα.
0: Είχαμε είμαστε χτες αυτά.
2: Διπλωματικά επεισόδια δεν έχουμε, Κυριάκο.
1: Εγώ είμαι ΠΑΟΚ, αλλά χαίρομαι τόσα χρόνια φιλίας. Είμαι ο μοναδικός. Ίσως που μπορώ να συνομιλώ ελεύθερα μαζί του και να κάνω και πειράγματα. Δεν ξέρω άλλο γαύρο μου να μπορώ να έχω αυτή τη δυνατότητα.
2: Ένα λεπτό. Πόσους γαύρους ξέρεις να πηγαίνουν στην Τούμπα?
1: Ναι.
2: Και να παρακολουθούν.
1: Α, ναι, και πήγαμε και μαζί στην Τούμπα.
0: Ωραία, χαίρομαι. Αυτό, παιδιά, βγαίνεις άμυλα. Αυτό είναι. Εδώ.
2: Λοιπόν, ο Κυριάκος νομίζω είναι πολύ χαρούμενος σήμερα, Μαρία. Για πολλούς λόγους. Ναι, η ομάδα του είναι, ξεκίνησε ιδανικά με 2-2. Κέρδισε από Έλ στην πρεμιέρα σε ένα πολύ δύσκολο ντέρμπι. Πήρε σχετικά εύκολα, Κυριάκο, το χθεσινό παιχνίδι με τη Σαλαμίνα. Από τη στιγμή που πετυχαίνεις 4 γκολ, έχεις διαφορετικού σκόρερ. Έχεις ροή, μπορούμε να το πούμε έτσι, στα πρώτα αποτελέσματα, πρώτα επίσημα αποτελέσματα του προαθλήματος.
1: Νομίζω ότι απλοποιήσαμε πάρα πολύ τα πράγματα στο χθεσινό παιχνίδι με τον τρόπο που εξελίχθηκα. Καταφέραμε να το φέρουμε στα μέτρα μας και στο τέλος να πάρουμε μια νίκη σε ένα δύσκολο παιχνίδι, σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι το Αμόχριστος. Αλλά με τον τρόπο που πήγε το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω ότι από το πρώτο ημίχρονο κεφαλοποιήσαμε τα δύο γκολ και μας επέτρεψε να το διαχειριστούμε στη συνέχεια. Αλλά θα πω ότι είπα και μετά τον αγώνα της πρεμιέρας, ότι είπε και ο προπονητής, γιατί το πιστεύουμε, όσο και αν ακούγεται κάπως παράδοξο στα αυτιά του οποιοδήποτε, ακόμη και τον ακροατό σας τώρα, μετά από δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια με αυτά τα αποτελέσματα, εμείς θεωρούμε ότι απέχουμε ακόμη από το ιδανικό επίπεδο και έχουμε αρκετά περιθώρια βελτίωσης.
2: Η ΑΕΚ έχει τα βάνει, Κυριακό. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να το δούμε τώρα, αλλά πλέον έχει προσθέσει πολλές επιλογές για την ομάδα, ενώ οι προσθήκες έχουν γίνει, έχετε ολοκληρώσει τις προσθήκες για φέτος. Θεωρείς πως έχει την πολυτέλεια για να βλέπει ψηλότερα και ψηλότερα, γιατί ο κόσμος σας τον τελευταίο καιρό έτσι αδειμονεί για τίτλους. Θέλει να δει την ομάδα να είναι διψασμένη για να φτάσει περισσότερο ψηλά. Εσύ που το αξιολογείς από μέσα, πώς είναι?
1: Να πω ότι συμφωνώ στα περισσότερα από ό,τι προανέφερες. Συμφωνώ σχεδόν απόλυτα, αλλά θα το πω διαφορετικά. Θα το πω με βάση αυτό που είπε χθες ο προπονητής. Πρώτα να θέσουμε τα πράγματα στη σωστή διάσταση. Δεν πρόκειται να πούμε μεγάλα λόγια και να κάνουμε υπερφιάδες δηλώσεις, γιατί έχουμε ξεκινήσει το πράγμα αυτόν τον τρόπο. Αλλά θεωρούμε ότι απέχουμε ακόμη από το ιδανικό για μας επίπεδο. Το είπε χθες ο προπονητής. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Γιατί έχουμε κάνει αρκετές αλλαγές. Ακόμη και για τον ίδιο ο χρόνος είναι αμήλικτος, αλλά τώρα πλέον μετράει υπέρ του, γιατί τρεις μέρες μετά που ήρθε στην ομάδα είχαμε τον ντεμπούτο στον πάγκο στην πρεμιέρα με το ΑΠΟΕΛ. Χθες είχε τη δυνατότητα να προετοιμάσει την ομάδα για μία εβδομάδα φουλ και να πάμε στο αμόχωστος. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι πέραν από τον κύριο Σεγιές είναι τα νέα πρόσωπα. Ακόμη και είτε ως μεταγραφές, παίχτες που ήρθαν τις τελευταίες εβδομάδες, τελευταίες ο Παλαιάρη, προηγήθηκαν η Τετράδα, ο Λιβάν, ο Κόλερ, ο Τρίκα, ο Μράμπτη, τους οποίους σιγά σιγά βλέπουμε να μπαίνουν στο κλίμα. Ο Λιβάν δεν έχει πάρει ακόμη χρόνο συμμετοχής. Ο Παλαιάρη θα έχει τη δυνατότητα να πάρει αυτή η εβδομάδα. Αλλά και παιδιά που δεν τους είδαμε, είναι όταν πριν στην ομάδα, δεν τους είδαμε ακόμη. Ο Αντερέγγεν. Ο Τσακόν, το βλέπουμε ότι τώρα είναι που επανέρχεται μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. Και σίγουρα για να φτάσει στο ιδανικό για σένα επίπεδο, βοηθάει το να είναι καλό το περιβάλλον, το βοηθάει το να έχεις καλή ψυχολογία, το να πιστεύεις ακόμη όταν έρχονται νικηφόρα αποτελέσματα, πιστεύεις ακόμη περισσότερο στη δουλειά που γίνεται. Όταν δεν είναι θετικά τα αποτελέσματα στον αντίποδα, κάπου δημιουργούνται αμφιβολίες και δυσκολεύεσαι να ενσωματώσεις τα νέα πρόσωπα.
2: Εντάξει, είναι και ευτυχία για τον προπονητή όμως να έχει βάθος το ρόστερ του και φροντίσατε φέτος να γεμίσετε πολύ και τον πάγκο. Μεταξύ άλλων, ένας παίχτης που ήρθε από τον πάγκο και στην πρεμιέρα, χτες έπαιξε βασικός και πέτυχε δύο γκολ. Ο Ιβάνοβιτς προφανώς είναι ποιοτικός παίχτης. Ο Τσακόν επίσης έχασε πέρσι την σεζόν ολόκληρη και φέτος βλέπουμε πως είναι παίχτης που μπορεί να αλλάξει την κινητικότητα και την ενέργεια της ομάδας επιθετικά. Είναι παίχτες που μπορούν, αν όλα πάνε καλά και έχουν την υγεία τους, να σας τραβήξουν, έτσι.
1: Είναι παίχτης ιδιαίτερα ξεχωριστός για μας, το ξέρουμε. Και από τη στιγμή που επανήρθε στην πρεμιέρα με τα ΠΟΕΛ, έχω πει ότι είμαι σίγουρος ότι να είναι καλά, να είναι υγιής και θα το συνεχίσει από εκεί που το άφησε στο Λονδίνο. Αλλά αν δείτε και χθες τις επιλογές, οι παίχτες που μείναν εκτός αποστολής, παίχτες που δεν πήραν χρόνο συμμετοχής, αντιλαμβάνεται κανείς ότι όντως έχουμε προσδώσει μεγαλύτερο βάθος από κάθε άλλη χρονιά. Τα τελευταία χρόνια έχουμε προσδώσει λύσεις, επιλογές, ποιότητα σε όλες τις γραμμές. Το ζητούμενο είναι να συνεχίσουμε να είμαστε ουσιαστικοί, αποτελεσματικοί και να βελτιωνόμαστε ενσωματώνοντας αυτά τα νέα πρόσωπα. Γιατί όπως έχω εξηγήσει και τις προηγούμενες μέρες, θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό, δεν είναι πρέπει να αλλάξεις για παράδειγμα τη μισή ενδεκάδα γιατί έφερες νέα πρόσωπα και να κινδυνεύσεις να χάσεις τη συνοχή, την οποία ομοιογένεια έχεις δημιουργήσει. Αυτό πρέπει να γίνεται σιγά σιγά, να γίνεται όσο πιο ομαλά γίνεται, προκειμένου να μένει ανεπηρέαστη η συνολική εικόνα. Και παράλληλα, το ευτύχημα για μας είναι ότι στα πρώτα δύο παιχνίδια ήμασταν όσο ουσιαστική και αποτελεσματική χρειαζόταν. Και αυτό καλούμαστε να κάνουμε για στη συνέχεια.
2: Άρα, τρώγοντας έρχεται η όρεξη, λέει ένα ρητό. Πάλι για φαΐ μιλάς, θα μου πει η Μαρία.
1: Πάλι για φαΐ.
0: Εγώ δεν το εφαρμόζω αυτό. Αλλά εντάξει, το ακούω.
2: Ναι.
0: Trust the process.
2: Λοιπόν, εντάξει, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Θα δούμε την ΑΕΚ πόσο θα είναι ορεξάτη για φαΐ στις επόμενες αγωνιστικές. Και έρχονται δύσκολα παιχνίδια με Πάφο, εκτός με μονία 29 Μαΐου. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, Μαρία μου. Κυριάκο, σε ευχαριστούμε.
1: Εντάξει, τώρα αυτό που μετράει για μας είναι να μπορέσουμε από αύριο. Σήμερα έχουν πάρει τις απαραίτητες ανάσες οι υποσφαιριστές. Από αύριο να επικεντρωθούμε στο ντέρπι με την Πάφο. Είτε παίζουμε Πάφο είτε παίζουμε Λάρνακα, πάντα τα παιχνίδια με την Πάφο είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά και κρίνονται στις λεπτομέρειες. Οπότε καλούμαστε να δουλέψουμε πάνω στις λεπτομέρειες, να φτιάξουμε κάποια πράγματα, να κρατήσουμε κάποια άλλα που έχουμε παρουσιάσει μέχρι στιγμής σαν συνολική εικόνα, για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την έδρα για να πάρουμε το ζητούμενο.
0: Εμείς θα εκμεταλλευτούμε εσένα ξανά, Κυριακό μου, να το ξέρεις, γιατί θα σε βγάζουμε συχνά εδώ να μιλάμε.
2: Σε θέλει, ρε, σε θέλει. Την έπεισες, την έπεισες.
1: Πάντα στη διάθεση σας.
0: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας. Joy FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Λοιπόν, για να προλαβαίνουμε, απλά να αναφέρουμε πως χτες είχαμε πάρα πολλά έτσι ωραία παιχνίδια σε διεθνές στερέωμα. Καρχή στην Ελλάδα να πούμε πως το μεγάλο ντέρμπι το πήρε χτες ο Παναθηναϊκός, κέρδισε τον ΠΑΟΚ 3-1
1: στην το
0: πρώτη του Ουναΐ. Το πάω χρονικά.
1: Και το ήθελε και πολύ το 3-3 ναι. Ο ΠΑΟΚ.
0: 5-0 το Σάββατο η ΑΕΚ τον Άρη. Ο Ολυμπιακός κόνταψε μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή, βυθίστηκε η ομάδα και προφανώς ο κύριος Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να το διορθώσει και να παίξει καλύτερο Ολυμπιακός γενικότερα. Να πούμε πως στην Premier League η Arsenal πήρε την νίκη της αγωνιστικής, κερδίζοντας στο Λονδρέζικο Ντέρμπι 2-1 την Chelsea, η οποία προηγήθηκε νωρίς το σκορ, αλλά το ανέτριψαν οι κανονιέριδες. 2-2 Everton Manchester United, με την United να το γυρίζει το 88, αλλά να δέχεται τέρμα στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων του μεσημβρινού χτεσινού αποτελέσματος.
1: Το κλασικό στο χίλια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Περίμενε να σου πω. Είχαμε παιχνίδια επίσης, πολύ ωραία παιχνίδια στην Ισπανία. Πεντάρα η Μπαρτσελόνα εκτός έδρας την Βαλένθια χτες το μεσημέρι. Η ομάδα της Μπέτις κέρδισε την Παρασκευή το βράδυ την Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0 σε ένα τρελό παιχνίδι με ακυρωθέν γκολ στα χασομέρια της Ρεάλ Μαδρίτης. Με offside ακυρώθηκε το γκολ του SP. Αθλέτικ Μπιλμπάου, Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0. Οι Βάσκοι κέρδισαν το άλλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Αυτή είναι η τέταρτη αγωνιστική στην Ισπανία. Μόνη πρώτη η Μπαρτσελόνα πλέον, αφού έχασε η Ρεάλ. Στην Σέρι Α τώρα, χτες η Γιουβέντους και η Μίλαν έμειναν στο 1-1. Ισοφάρισε η Γιουβέντους στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Ρώμα ανέτρεψε το σκορ κερδίζοντας 2-1 την Αταλάντα και μάλιστα πέτυχε τα γκολ στις χρόνο καθυστερήσεων. Ήταν 0-1 η Αταλάντα μέχρι το 89, δύο τέρματα για την Ρώμα επίσης στο τέλος. Γενικότερα μεγάλοι αγώνες, και η Ντόρτμουντ στην Γερμανία κέρδισε με μια ανατροπή από το 2-0 της Χόφενχάιμ, το έκανε 2-3, ενώ σκόνταψε στο γερμανική Bundesliga η Μπάγερ Μονάχου, έχασε μετά από 18 μήνες. Η βαβαρική ομάδα μετά από 18 μήνες δεν κατάφερε να σκοράρει και έτσι δεν γκρέμισαν το αμυντικό τείχος των Βεσφαλών της Σάλκε. Πέταξαν τους πρώτους φετινούς βαθμούς στο πρωτάθλημα η Μπάγερ Μονάχου, μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές δυνάμεις και όχι μόνο του γερμανικού ποδοσφαίρου. Αυτά είναι ολιγής, δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Γενικώς πολλά γκολ.
1: Όχι, εν ολίγης, μας έχεις καλύψει πλήρως. Ναι,
0: προσπαθώ να το τρέξω.
1: Goal, όχι πολλά.
0: Προσπαθώ
1: πολλά,
0: να το τρέξω
1: πολλά,
0: λίγο πολλά. Γιατί έχουμε.
1: Καλά, είμαστε καλά.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Νομίζω για το Champions League θα πούμε αύριο, γιατί μπαίνουμε σε εβδομάδα Champions League.
1: Επιτέλους,
0: θα έχουμε αύριο την πρεμιέρα της ΑΕΚ στα Αστέρια με την Las Klins. Από πού μπορεί να είναι η Las Klins?
1: Από την Αγγλία.
0: Άκου λίγο τα σύμφωνα. Τίποτα. Las Klins. Όχι. Θα σου κάνει κάτι.
1: Όχι. Αυστρία.
0: Είναι Αυστρία. Μπράβο. Είδες. Το σκέφτηκες λίγο και το βρήκες.
1: Να μην απαντάς γρήγορα. Σκέψου λίγο, μωρή.
0: Σκέψου λίγο. Γίνεται. Λοιπόν, η πρεμιέρα της ομάδας του Νίκολιτς στα Αστέρια του Champions League. Στις 7:45 η Ένωση υποδέχεται τους Αυστριακούς αύριο στην Κατάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οπότε θα πούμε περισσότερα και για αυτό το παιχνίδι της ΑΕΚ, αλλά φυσικά και για τα υπόλοιπα που θα διεξαχθούν εγχώρια για μας. Στο νησί έχουμε δύο μεγάλους ανωβγόνες απόψε, θα τους δούμε και θα μοιραστούμε μαζί σας τον απόϊχο.
1: Άρα έχουμε πάρα πολλά και εμείς να πούμε. Επιστρέφουμε σε λίγο για να αποχαιρετήσουμε, γιατί ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και η σημερινή εκπομπή. Stay tuned. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Λοιπόν, στο Κερκίδα.net μπορείτε να δείτε τώρα τις φάσεις οι οποίες συζητούνται από τα ντερμπί της Κύπρου, στο η λαθασμένη ακύρωση του γκολ της ανόρθωσης το 2-2, αλλά και την εξήγηση τι ισχύει για την αποβολή της ΑΕΛ και πως δεν ήταν λάθος που έγινε παρέμβαση μετά από μερικά λεπτά. Αυτά θα εξηγήσει και την εξήγηση του κανονισμού ο Ηρακλής Τσίκινης στο Κερκίδα Net, οπότε μπορείτε εκεί να διαβάσετε και την και τις εντυπώσεις του Ηρακλή Τσίκινη για αυτά τα,
1: ναι, γιατί
0: αυτές τις δύο αποφάσεις.
1: Σε πολλούς δεν άρεσε, σε κάποιους ίσως ναι, σε κάποιους ίσως όχι, ναι.
0: Ναι, εντάξει, ο καθένας βλέπει από τη δική του οπτική γωνιά.
1: Ακριβώς αυτό. Εμείς, αγαπημένοι μας, θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συντροφιά που μας κρατήσατε, σας κρατήσαμε και σήμερα. Αυτό ήταν το σημερινό Κερκίδα On Air. Θα είμαστε καθημερινά εδώ μαζί σας 12 με 1, μαζί με τον Άρη Κυριάκου πάντα και την ομάδα του Κερκίδα.net. Να μπαίνετε διαδικτυακά, να ενημερώνεστε καθημερινά, γιατί αλλάζει κάθε 10-15 λεπτά, αλλάζει αυτή η συχνότητα των ειδήσεων, η ροή εκεί. Κατεβάζουμε και την εφαρμογή σε iOS και Android, μπαίνουμε στο Instagram, μπαίνουμε στο TikTok, όπου μπαίνουμε Κερκίδα βλέπουμε. Αυτό είναι το σλόγγαν. Μ' αρέσει και θα το κρατήσω, Άρη.
0: Καλό υπόλοιπο, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Φιλιά πολλά.
2: Η ώρα είναι μία. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub. Έχει αγώνα με Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.

0: είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μύλτωνος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα. Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Computer Systems and Networking του CTL Eurocollege και ξεχώρισε μέσα στον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας με τα εξειδικευμένα προσόντα που θα πάρεις από το αξιολογημένο αυτό πρόγραμμα. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Λεμεσός. Be one of the best.
5: Your station Choice FM 104.3 and 98.2 Hits

0: Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.
2: Hits only. Hits only.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ιντζών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229€. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
6: Ματρέισερ.
5: Καμικάζι σλάι.
6: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
6: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη Μεγάλη Πλατεία του Παλιού Λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Imagine
5: John Lennon.
4: Imagine άσπρο.
5: John Lennon με άσπρα.
4: Imagine βελούδο.
5: John Lennon με βελούδο.
4: Καλά, είσαι χαμένος.
5: Εσύ είπες Imagine.
4: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
5: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
4: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος. Joyce FM 104.3 and 98.2.

0: ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast. Από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Voice up your choice. Hits only.

0: Choice Top 5. Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
1: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
2: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Digital Marketing του CTL Eurocollege και κάνε τη διαφορά με αυτό το εξειδικευμένο αξιολογημένο πρόγραμμα, όπου με την καθοδήγηση έγκριτων ειδικών ακαδημαϊκών στον τομέα του ψηφιακού marketing θα μπει στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση των καλύτερων θέσεων εργασίας. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες. Από κοντά. CTL Eurocollege. Lemesos. Be one of the best.
3: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
4: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle?

0: Fleet.
1: Παραπαπα.
2: Κατ. Θα βάλουμε το ηχητικό.
3: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 3. Είναι 3. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugget Pub. Και από γεύση. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Ψάχνεις τα πάντα για το σπίτι? Στο Home Πακέτο θα βρεις πάνω από 30.000 προϊόντα για κάθε ανάγκη και κάθε χώρο του σπιτιού. www.homepaketo.com. Έπιπλα, είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη, εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
2: Είναι ώρα για Intermed και Unident Kids. Ήξερες ότι οι δοντάρες σου, ανάλογα με τη θέση τους, κάνουν διαφορετική δουλειά? Για παράδειγμα, άλλες δοντάρες χρησιμοποιείς για να κόψεις τις τροφές και άλλες για να τις μασίσεις. Να τις προσέχεις τις δοντάρες σου με Unident Kids. Unident Kids. Ολοκληρωμένη σειρά για την καθημερινή φροντίδα των βρεφικών και παιδικών δοντιών και ούλων, με υπέροχη γεύση ροδάκινο και τσιγλόφουσκα. Καταπολεμά την περιδόνα και προστατεύει από την πλάκα. 4 οδοντόκρεμες και ένα στοματικό διάλειμμα σε απίθανες Unident συσκευασίες με δεινόσαυρους. Από τον 6ο μήνα και τις πρώτες δοντάρες μέχρι να μεγαλώσουν. Unident Kids. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή? Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive

Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου. Hits only στον Choice FM.

είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει

0: challenge είναι να μην το φας.
1: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Παραπαπα.
3: Κατ. Θα βάλουμε το ηχητικό.
4: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγράδης.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είναι 4.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
4: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε στο Φανί. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντσών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
7: Imagine
8: John Lennon.
7: Imagine άσπρο.
8: John Lennon με άσπρα.
7: Imagine βελούδο.
8: John Lennon με βελούδο.
7: Καλά, είσαι χαμένος.
8: Εσύ είπες Imagine.
7: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
8: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
7: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
9: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα από τις 31 Αυγούστου μόνο στον Choice FM. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. Hits only.

0: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Edco Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημου συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
1: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή, για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Σπούδασε τώρα στο πρόγραμμα Bachelor of Arts στο Hotel Management του CTL Eurocollege και ολοκλήρωσε το μοναδικό τετραετές πρόγραμμα στον τομέα της διοίκησης ξενοδοχείου στη Λεμεσό σε ένα ίδρυμα διεθνούς αναγνώρισης και εξασφάλισε την επαγγελματική σου ένταξη με τη βοήθεια και την καθοδήγηση καταξιωμένων ειδικών του χώρου. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013 81 και σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Limassol. Be one of the best.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες, 4.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
0: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
2: Imagine.
3: John Lennon.
2: Imagine άσπρο.
3: John Lennon με άσπρα.
2: Imagine βελούδο.
3: John Lennon με βελούδο.
2: Καλά, είσαι χαμένος.
3: Εσύ είπες Imagine.
2: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
3: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
2: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine τον πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.

0: είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μύλτωνος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229€. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
0: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
6: loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
7: Joyce FM 104.3 and 98.2. It's so

0: power, the power, power. Παπελάτο.
1: Σήμερα σας ημέρα και καλώς ήρθατε στο Goldies Room, στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Μαζί με το χορηγό μας, τα McDonald's, όπου τα βοδινά μπιφτέκια πρωταγωνιστούν σε πολλές επιλογές των McDonald's, αφού είναι πάντα από 100% βοδινό κρέας, χωρίς σόγια ή άλλα πρόσθετα. Ενημερωθείτε για τα συστατικά και αλλεργιογόνα στο mcdonalds.com.cy, γιατί the inside matters at McDonald's. Είμαι η Goldie και η expert και πάμε να περάσουμε ένα δίωρο φωτιά μόνο με K-pop. Πάμε όμως λίγο στη δεύτερη γενιά της K-pop, γιατί οι Infinite αποδεικνύουν ότι το όνομά τους παραμένει απολύτως relevant. Το group βρίσκεται αυτή την περίοδο στο Infinite Rally V, ένα νέο fan meeting tour που ξεκίνησε από την Κορέα και συνεχίζεται σε Μακάο, Ταϊπέι και Τόκιο. Μάλιστα στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου βρίσκονται στο The Londoner Arena στο Μακάο. Ο Ελ ή Κιμ Ιονγκ Σου δεν συμμετέχει στη συγκεκριμένη περίοδο λόγω του προγράμματος γυρισμάτων του. Και πραγματικά όταν μιλάμε για synchronized choreography στην K-pop, δύσκολα μπορείς να κάνεις αυτή τη συζήτηση χωρίς τους Infinite. Εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι τους? Εμένα είναι το The Chaser, όπου θα πάμε να το ακούσουμε αυτή τη στιγμή.

επιστρέψαμε στο Goldies Room στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Πραγματικά οι Infinite μου έχουν λείψει πάρα πολύ και για όσους μπορεί να μην το γνωρίζετε, ήταν και το πρώτο K-pop group όπου εγώ προσωπικά ξεκίνησα να κάνω συλλογή τα άλμπουμ τους. Πάμε όμως τώρα σε νέα εποχή για τον TEN, το δεκάρι το καλό. Στις 4 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε το Out West, το πρώτο του solo release μετά την αποχώρησή του από την SM Entertainment και τη δημιουργία της νέας creative company, μη γελάσετε, Element 2, στην οποία είναι συνιδρυτής. Το single περιλαμβάνει δύο τραγούδια, Out West και IRL, ενώ ο ίδιος ο TEN συμμετείχε στη σύνθεση και στους στίχους του title track. Και μου αρέσει να βλέπω καλλιτέχνες που μετά από χρόνια σε μεγάλες εταιρείες δοκιμάζουν να πάρουν περισσότερο έλεγχο στην καριέρα τους. Ασχέτως αν τώρα τελευταία βλέπουμε αυτούς τους καλλιτέχνες να είναι συγκεκριμένα από την SM.

Ακούτε Choice FM στους 98,2 και 104,3. Ο Τεμινάκος επέστρεψε με ένα project που ίσως είναι από τα πιο προσωπικά της καριέρας του. Στις 31 Αυγούστου κυκλοφόρησε το Phase 1 Soft Violence, ένα άλμπουμ 10 τραγουδιών με κομμάτια όπως Float, Gooey, Sober, Skin και Parasite. Ο ίδιος έχει μιλήσει για τη μεγαλύτερη δημιουργική ελευθερία που είχε, αυτή τη φορά συμμετέχοντας ενεργά στο γράψιμο και στη σύνθεση. Και μετά από σχεδόν 2 δεκαετίες στη βιομηχανία, δηλώνει πλέον πολύ λιγότερο φοβισμένος από το αν κάτι θα αρέσει σε όλους. Αυτό ίσως είναι και το πιο ενδιαφέρον με τον Τέμιν, ότι δεν φοβάται να αλλάξει. Κάτι το οποίο είδαμε και εμείς ως θεατές στην φετινή Coachella.

0: Coming up next. Choice
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
2: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Παραπαπα.
3: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
4: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
5: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Kingpiso. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρόνο.

0: Φραντέσκου. The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitros.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop. Ρομαντικό ραντεβού.
1: Δείπνο με φίλους.
0: Φαγητό έξω οικογενειακά.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
1: Λαχταριστές μακαρονάδες.
0: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Για ξέγνιαστες στιγμές.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
1: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
0: Πεπερώνι, το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
2: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: The Onyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonyx.art. See you on Planet 9.
5: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
6: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
7: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
8: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
7: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
8: Mat Racer.
7: Καμικάζι Slide.
8: Wet Bubble και άλλα.
7: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
8: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
7: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
8: Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Άλλη φάση στο Φασούρι.
9: Στον Joyce μέχρι τις 7. Goldie's Room.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
11: I'm loving it.
12: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
13: Choice FM 104.3 and 98.2.
14: Hits only. Hits only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room, στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Οι Kiki έχουν αρχίσει να δείχνουν ότι δεν είναι απλώς ένα ακόμη rookie group. Το Pop Off, title track από το EP Why Kiki, έχει electronic synth pop ήχο και όλο το concept περιστρέφεται γύρω από την ιδέα του να ζεις τη στιγμή χωρίς να σε νοιάζει τόσο πολύ τι περιμένουν οι άλλοι από εσένα. Έχουμε λοιπόν ένα από τα rookie groups που αξίζει πραγματικά να προσέχουμε. Έχουν όμως οι Kiki αυτό που χρειάζεται για να γίνουν ένα από τα μεγάλα ονόματα της γενιάς τους ή όχι?

Noise FM στους 98,2 και 104,3. Οι Κόρτις μόλις έφτασαν σε ένα τεράστιο milestone. Στις 5 Σεπτεμβρίου το music video του Fashion ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια views στο YouTube. Και το σημαντικότερο είναι το πρώτο music video στην καριέρα τους που φτάνει αυτόν τον αριθμό. Για ένα group που ακόμα βρίσκεται στα πρώτα χρόνια της πορείας του, 100 εκατομμύρια είναι ένα πολύ δυνατό σημάδι για το πόσο γρήγορα μεγαλώνει το fandom. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι Κόρτις είναι το επόμενο πραγματικά global boy group, το οποίο στα επόμενα χρόνια θα το δούμε να αναπτύσσεται, να μεγαλώνει και να μας κατακτάει όλους. Και ας το πούμε ακόμη μία φορά, τα βοδινά μπιφτέκια στα McDonald's είναι από 100% βοδινό και ψήνονται στο grill. Δεν τηγανίζονται, γιατί the inside matters at McDonald's.

0: Είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμαν CCE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
2: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή σχέση ποιότητας τιμής.
3: Πρωινό ξεκίνημα επιλογές ΑΜΕΓΑ μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Kellogg's Τσόκος Δημητριακά 550 γραμμάρια 3,19. Lurpak Soft 225 γραμμάρια 3,25. Olimpo Styri Cottage 4% λιπαρά 180 γραμμάρια από 1,99 τώρα 1,59. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Master of Business Administration MBA του CTL Euro College και απογείωσε πραγματικά την επαγγελματική σου καριέρα με αυτό το μοναδικό προσόν που θα ανεβάσει κατακόρυφα την αξία σου στον τομέα των επιχειρήσεων. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Λεμεσός. Be one of the best.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο από την Κασπία με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός

0: Μέγα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Και τώρα στον Joyce Goldie's Room.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Ακούτε Choice FM στους 98,2 και 104,3. Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει ξανά γύρω από τον Κιμ Σουχιόν. Αυτή τη φορά εξαιτίας της προγραμματισμένης παρουσίας του στα Asia Artist Awards του 2026. Τα Asia Artist Awards ανακοίνωσαν επίσημα ότι ο πρωταγωνιστής του Queen of Tears θα βρίσκεται στην τελετή που πραγματοποιείται στις 5 και 6 Δεκεμβρίου στην Kaohsiung της Ταϊβάν. Όμως, μετά την ανακοίνωση, fans από διάφορες χώρες ξεκίνησαν online καμπάνια ζητώντας την απομάκρυνσή του από το event με hashtags όπως hashtag Kim Soohyun out AAA. Παρόμοιες αντιδράσεις υπάρχουν και για την προγραμματισμένη εμφάνισή του στα The Fact Music Awards. Όλο αυτό φυσικά συνδέεται με την υπόθεση της αείμνηστης Kim Seron και τις καταγγελίες που είχαν εμφανιστεί το 2025 σχετικά με τη μεταξύ του σχέση. Τον Ιούλιο του 2026 η αστυνομία αποφάσισε να μην παραπέμψει τον Kim Soohyun για την καταγγελία περί παραβίασης του Child Welfare Act λόγω ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Αυτό όμως δεν έχει σταματήσει τη δημόσια αντίδραση. Και εδώ πρέπει να κάνουμε μία σημαντική διευκρίνηση. Μέχρι τη στιγμή αυτή που μιλάμε, τα AAA δεν έχουν ακυρώσει την παρουσία του. Αυτό που συμβαίνει είναι μία μεγάλη online καμπάνια που ζητά από τους διοργανωτές να τον αφαιρέσουν από το line-up. Αλλά ας μην μας παίρνει αυτή η είδηση από κάτω, πάμε να συνεχίσουμε με περισσότερες K-pop επιτυχίες.

Γυρίσαμε στο Goldies Room, στον Choice FM, στους 98,2 και 104,3. Πάμε λίγο στη δεύτερη γενιά της K-pop, γιατί υπάρχουν groups που δεν έγραψαν απλά ιστορία. Συνεχίζουν να τη γράφουν. Και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι φυσικά η Super Junior. Το group έκανε τεμπούτο το 2005 και βοήθησε σε τεράστιο βαθμό στο πρώτο μεγάλο άνοιγμα της K-pop εκτός Κορέας, με τραγούδια όπως τα Sorry Sorry, Mr. Simple και Bonamana να γίνονται πραγματικά signature κομμάτια μιας ολόκληρης εποχής. Και το ενδιαφέρον είναι ότι περισσότερα από 20 χρόνια μετά, τα μέλη εξακολουθούν να δημιουργούν νέα projects, units, solo album και tour. Μάλιστα, το 2026, οι Ituk και Hitchol, οι οποίοι είναι και οι δύο γεννημένοι το 1983, δημιούργησαν για πρώτη φορά το επίσημο unit Super Junior 83Z και ξεκίνησαν το δικό τους fan contour με τίτλο 1983. Μετά από Σεούλ, Τόκιο, Μπανκόκ και Χονγκ Κονγκ, η περιοδία συνεχίζεται στις 13 Σεπτεμβρίου στην Κουάλα Λουμπούρ, στις 19 Σεπτεμβρίου στο Μακάο και αργότερα σε Καοσούγκ, Σίγκαπουρ και Ταϊπέι. Και ίσως αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό με τους Super Junior. Σε μια βιομηχανία όπου πολλά group δυσκολεύονται να φτάσουν ακόμη και τη δεκαετία, εκείνοι έχουν περάσει πλέον τα 20 χρόνια και συνεχίζουν να βρίσκουν διαφορετικούς τρόπους να είναι ενεργοί. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Super Junior και επανερχόμαστε.

0: δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
1: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
2: Παραπαπα.
3: Cut. Θα βάλουμε το ηχητικό.
4: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO, Λεμεσός. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
5: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με τον Garnier Ambre Solaire.

0: φρόντισε την επιδερμίδα σου. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Διατίθεται στις υπεραγορές από την εταιρεία MPM Distributors Limited. Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Σταφύλια λευκά ελληνικά χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,99 το κιλό. Χοιρινά φιλετάκια από 10 και 8, τώρα 7,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ χοιρινά μπιφτιάκια χαμηλά σε λιπαρά, 600 γραμμάρια από 4,99, τώρα 3,99. Γρηγορίου γαλοπούλα καπνιστή, 9,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας.

0: Ελπίδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα Net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Στον Joyce μέχρι τις 7. Goldies Room.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Ακούτε Choice FM στους 98,2 και 104,3. It's K-drama time και για τους fans του romance έχουμε το Love on the Menu με Χάνι, τον Exit και Hasok Jin. Η ιστορία ακολουθεί δύο πρώην εραστές που ξανασυναντιούνται 8 χρόνια μετά από έναν δύσκολο χωρισμό και αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν όλα όσα άφησαν πίσω τους μαζί με προβλήματα στις οικογένειές τους. Και το δράμα πηγαίνει εξαιρετικά στα ratings. Στις 5 Σεπτεμβρίου έφτασε το 14,2% αποτελώντας το πιο δημοφιλές πρόγραμμα ολόκληρου του Σαββάτου στην κορεατική τηλεόραση. Για όσους λοιπόν αγαπάτε τα Second Chance Romance, νομίζω βρήκατε την επόμενη σειρά σας.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3 μαζί με το χορηγό μας τα McDonald's και απολαμβάνεις το Veggie Burger σου στα McDonald's και αναρωτιέσαι κι αν το μαγείρεψαν εκεί που μαγειρεύουν τα Chicken McNuggets. Μην ανησυχείς, στα McDonald's το Veggie Burger μαγειρεύεται σε ξεχωριστή φριτέζα επειδή the inside matters at McDonald's. Και αν ψάχνετε ένα ολοκένουργιο Korean drama για τον Σεπτέμβριο, σημειώστε το Dive Into You που κάνει πρεμιέρα στις 26 Σεπτεμβρίου. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκουμε την Kim Ji Young, γνωστή και ως Μπόνα, τον Ούτζου Σονιό, αλλά και τον Πακ Σοχάμ, μαζί με τους Τζαν Σεχιό και Μουν Σουν Γιου. Και το concept είναι από αυτά τα κλασικά Korean drama concept που μέσα σε μία πρόταση έχουν ήδη τρεις ανατροπές. Η Μπόνα υποδίεται την κορυφαία ηθοποιό Γιουν Χανά, η οποία μετά από ένα ατύχημα ανταλλάσσει σώμα ή καλύτερα ψυχή με τον δίδυμο αδερφό της. Και σαν να μην ήταν αρκετό αυτό, καταλήγει να ταξιδεύει πίσω στο χρόνο, όπου προσπαθεί να εμποδίσει τον θάνατο του πρώτου της έρωτα Τζαν Μουτζέ, τον οποίο υποδίεται ο Πακ Σοχάμ. Έχουμε λοιπόν fantasy, time travel, body swap, romance και δεύτερη ευκαιρία στον έρωτα, όλα στην ίδια σειρά. Το Dive Into You θα προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Channel A και θα είναι διαθέσιμο διεθνώς μέσω Viki. Αν λοιπόν είστε από αυτούς που αγαπάτε τα dramas όπως το Lovely Runner, όπου ο έρωτας συναντά το time travel και την προσπάθεια να αλλάξει τη μοίρα κάποιου, αυτό είναι σίγουρα ένα από τα νέα dramas που αξίζει να έχετε

Ακούτε Choice FM στους 98,2 και 104,3. Κλείνουμε με ένα ρομάνς που έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα βάση. Τι συμβαίνει όταν αγαπάς κάποιον εδώ και χρόνια, αλλά η σχέση σας έχει αρχίσει να γίνεται απλώς συνήθεια? Στο A Love Other Than Yours, ο Song Kang Joon και η Anun Jin υποδίονται ένα ζευγάρι που βρίσκεται στον 10ο χρόνο της σχέσης του. Νέα πρόσωπα όμως μπαίνουν στη ζωή τους και αρχίζουν να δημιουργούνται συναισθήματα που κανείς δεν περίμενε. Η σειρά ξεκινά στις 12 Σεπτεμβρίου στο KBS2. Ρεαλιστικό ρομάνς λοιπόν, χωρίς τον τέλειο πρίγκιπα και την τέλεια σχέση. Μπορεί άραγε μια σχέση 10 χρόνων να επιβιώσει όταν εμφανιστεί κάτι καινούργιο? Και κάπως έτσι κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν εδώ πέρα και περάσαμε 2 ώρες μαζί με K-pop. Θα το πούμε αύριο στις 5. See ya!

0: ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Imagine
5: John Lennon.
4: Imagine άσπρο.
5: John Lennon με άσπρα.
4: Imagine βελούδο.
5: John Lennon με βελούδο.
4: Καλά, είσαι χαμένος.
5: Εσύ είπες Imagine.
4: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
5: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
4: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
6: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Kellogg's Τσόκος Δημητριακά 550 γραμμάρια 3-19. Lurpak Soft 225 γραμμάρια 3-25. Olimbo Styri Cottage 4% λιπαρά 180 γραμμάρια από 1,99 τώρα 1,59. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: παιδιά στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: The Onyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonyx.art. See you on Planet 9.
3: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγράδης.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
5: Choice

και πολύ ακόμα. 25 με 28 Σεπτεμβρίου. ETCO Λεμεσός. Με την υποστήριξη της Payable. Επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.

0: το περιεχόμενο της Cita Vision όπως αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας

0: τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Kerkida.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.
2: Στον Choice

0: Η ώρα είναι 9. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω το τραπέζι στο Nugget Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
1: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugget Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
3: Bionics Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ITCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at bionics.art. See you on Planet 9.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Your station, Choice FM 104.3 and 98.2. It's so

γηπέδου. Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα ο Νέα, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM. Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only. Uh-huh.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες, τέσσερις μεγάλες αναμετρήσεις. Το Payable Basketball Tournament Νεόφυτος Χανδριώτης επιστρέφει στη Λευκωσία. Παρασκευή 11 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Πάρε θέση στην κερκίδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
4: Joyce FM

0: Punto.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι 11.
1: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
3: Για εταιρικές συναντήσεις, shooters στο Naxxed Pub. Βελάκια, μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, οθόνες με αγώνες, DJ και φαγητό, μέχρι τα penalty.
4: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας.

0: τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Your Z100.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it, it's only.

0: Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM. You always have a choice. Hits only.

Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα από τις 31 Αυγούστου μόνο στον Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: γήπεδο. Yes! Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα ΟΝΕΑ, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Music by Choice. Hits only.